0: 2,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Wrap me in blankets, rock me to sleep.
0: Best 92,6.
8: Εντάξει, έφτασε αυτή η μέρα. Τώρα τι να κάνουμε.

Ξεκίνησε η εβδομάδα. Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας είναι αυτή, νομίζω. Γιατί σου έρχεται κατραπακιά, δεν καταλαβαίνεις πολλά. Μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, έχει πάει Τετάρτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λοιπόν. Έλατε να ξορκίσουμε μαζί αυτή τη Δευτέρα. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική και την κουβέντα μέχρι τις 8. Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στο Θεοκλήτη Θεόκλια, το Σταύρο τη Σταυρούλα. Είναι του Σταυρού σήμερα. Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Πώς είμαστε οι Μικρασιάτες? Πολύ. Γεννιέται ο Κώστας Καραμαλής το 1956 σαν σήμερα. Το 1983 η Amy Winehouse. Φεύγουν από τη ζωή το 2001 ο Στέλιος Καζατζίδης, το 2022 η Ειρήνη Παπά. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram, Πάνος Λάκατζης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, βλέπω τον καιρό. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας και δεν βλέπω να ξεπερνάει η θερμοκρασία τους 32. Τι γίνεται? Έχετε το φθινόπωρο? Ξέρετε, υπάρχουν αυτοί που θέλουν τη ζέστη, γουστάρουν το καλοκαίρι φουλ. Υπάρχουν αυτοί που είναι ντεμί, δηλαδή εντάξει, μια 30, 28, 27 και λίγο πιο κάτω, φθινόπωρο, άνοιξη. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν χειμώνα. Τι να κάνουμε, γούστα είναι αυτά. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Αν ρωτάς εμένα, εγώ θα ήθελα μία μόνιμη θερμοκρασία εκεί στους 27-28, δηλαδή και να μισκάω και να μπορώ να πάω για μπάνιο. Να έχει μια ζεστούλα γλυκιά. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 30-31 βαθμούς. Ήλιο θα έχουμε. Δεν βλέπω κάτι να στραβώνει την υπόλοιπη εβδομάδα, αλλά θα το δούμε. Μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα πάει έτσι με ήλιο και τη μέγιστη θερμοκρασία γύρω από τους 30. Αυτό, τίποτα άλλο. Μια χαρά καιρός.

Καλημέρα στο Χαροκόπιο, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Κάποιος πάει από Σαλονίκη, Σαλονίκη, όχι Θεσσαλονίκη. Από Σαλονίκη για Αθήνα. Είστε πιλότος? Γιατί λέει από την πτήση για Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη για Αθήνα. Ένας καθημερινός απλός επιβάτης. Το Σάββατο βαφτίσαμε την κόρη μας, μου λέει εδώ ο Πάνος, και την ώρα του τραπεζιού με βλέπει σύζυγος με κάτι μούτρα και μου λέει τι έχεις. Της λέω τίποτα, 1-0. Όχι. Της λέω έχασε Ολυμπιακός. Αλήθεια τώρα είναι στη βάφτιση. Το βράδυ λέει στο σπίτι μου τάχος. Έλα ρε εσύ.

Καλημέρα στα Χανιά να πω, στη Κρήτη στον Απόστολο. Καλημέρα στη Σύφνο, στον Κωνσταντίνο. Πρωινή δροσούλα με καφεδάκι. Ναι, τι θα έχετε εκεί πέρα τώρα. Τι γίνεται, έχει ακόμα τουρίστες? Α, η Σύφνος ας πούμε. Έχει κόσμο? Ή πάπαλα αυτό ήταν για φέτος? Μα δεν μας αφήνουν λίγο να ηρεμήσουμε, να πάμε smooth έτσι από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, λέει, αλλαγή ώρας. Ποια αλλαγή ώρας, τον Οκτώβριο? Γιατί το συζητάμε από τώρα, 25 Οκτωβρίου, λέει, θα αλλάξει ώρα, δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να αλλάξει ώρα. Καλημέρα στους γονείς να πω, παιδιά, ναι, μαζί σας κι εγώ. Κυριολεκτικά όχι, δεν με αφορά το θέμα, αλλά συμπάσχω σε αυτά τα πρωινά ξυπνήματα, γιατί αν δεν ξυπνάτε κι εσείς πρωί, εμείς τι θα κάνουμε εδώ, το κλείσουμε το μαγαζί? Έλα, προσαρμογή, προσαρμογή, σιγά σιγά, σιγά σιγά, εντάξει. Έχει Πανσέλινο, 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Ω, 26 Σεπτεμβρίου Πανσέλινο. Ω, 26 Σεπτεμβρίου Πανσέλινο έχει. Ναι. Το φεγγάρι της εγκομιδής. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με σταφύλια αυτό. Έχει τουρισμό ακόμα η Σύφνο, σας ενημερώνω, η Σύφνος. Νησί, δεν έχει ωραίες παραλίες, αλλά έχει φανταστική νυχτερινή ζωή και ωραίο φαγητό.

Να τώρα, μπορεί κάποιος να μας κοιμήσει εμάς τους Παναθηναϊκούς και να μας ξυπνήσει το τέλος του πρωταθλήματος? Αυτό θέλω να θυμάμαι. Είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία. 4 παιχνίδια, 4 νίκες. Ξεματιαστείτε, παιδιά, ξεματιαστείτε. Ό,τι έχει ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί.

Μία κεφερεχή στον Αστέρα, Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη. Άντε, θα έχει ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα, ξεκινήσει και το μπάσκετ.

0: Άντε να ακούσουμε καμιά ωραία μουσική τώρα εδώ. Που πιάνουν τα χέρια μας. Έλα, πείτε κανένα νέο τώρα. Η μέρα είναι περίεργη. Έχουμε και την κηδεία του Μαζουνάκη. Χιλιάδες κόσμου χθες στην Νίκαια, από χθες. Ακούμε κάποια καινούργια πράγματα σήμερα, Δευτέρα.
1: Best.

Χαμός το Ηράκλειο από τουρίστες, χαμός τα Σαββατοκύριακα στη Σέριφο μου λέτε. Όπως ξέρετε, ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές, να το λέμε, να το ξαναλέμε. Δεν το κάνουμε ποτέ, αλλά ισχύει.

Κάποιος γύρισε από Μαρόκο πριν τρεις ώρες και φεύγω, λέει, σφαίρα να πιάσω καράβι για μαντούδι. Έφερες κανέναν άλλο Μαροκινό στον Παναθηναϊκό? Έχουμε αρκετοί, τρεις έχουμε τώρα, έτσι.

Θα'ρθουν και οι γκέλες. Τώρα πιάσαμε κουβέντα για τα ποδοσφαιρικά. Φυσικά θα'ρθουν και οι γκέλες. Υπάρχει ομάδα χωρίς γκέλα? Τι εννοώ με γκέλα? Γκέλα είναι ορισμός της λέξης. Όταν φέρνεις ισοπαλία ή χάνεις από, σε εισαγωγικά, μικρότερη ομάδα. Δεν υπάρχουν πια μικρές ομάδες. Καλημέρα στο Διδημότυχο, στον Κώστα. Η Οδύσσια έγινε η ταινία της Universal με τις υψηλότερες εισπράξεις. Παρακαλώ, την είδατε?

Οι διεθνείς εισπράξεις από τα εισιτήρια έχουν φτάσει $1 δισεκατομμύριο. 600 εκατομμύρια μόνο στην αμερικανική αγορά.

0: Ναι, το προηγούμενο ήταν λίγο κόμματος. Όχι, πως τα υπόλοιπα δεν είναι, αλλά να τα λέμε αυτά. Το βρήκε το Σαζάμ. Πάμε σε break και επιστρέφω με ένα τραγούδι που φέτος κλείνει 25 χρόνια. Σε ένα τέλειο mashup θα ακούσετε. Έρχομαι.
1: Best 92,6. We the music.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99.

0: και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Best 92,6.
3: Just breathe and don't look down.
4: We, the music.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επτά και 36 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα. Αυτό το τραγούδι κλείνει 25 χρόνια. Σήμερα όχι, αλλά μέσα στο φθινόπωρο, νομίζω 17, τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο 16-17 του μηνός. Και υπάρχει και μια ιστορία γύρω από αυτό το τραγούδι, πώς κατέληξε να το πει η Κάιλι. Διαβάστε τη στο Facebook του Best και στο site του Best. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λάκατζης.

Ο γνωστός κλασικός Κηφισός δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάρα πολύ κίνηση μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι την Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα. Δεν ξέρεις και πού να πας. Θα πάω Πειραιά, έχει κίνηση. Θα πάω προς τα πάνω. Και πάνω έχει κίνηση. Όπου και να πας. Από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο επίσης, η Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας καλά κρατάει ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Η Συγκρού έχει κίνηση στο ρεύμα προς το κέντρο. Η Βασιλιάς Κωνσταντίνου στο Κολονάκι.

να μιλήσουμε λίγο για ξέπλυμα. Κυριολεκτικό. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μπαίνεις στη θάλασσα, βγαίνεις από τη θάλασσα, ψάχνεις ντουζιέρα. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να μένουν με το αλάτι. Και καλά κάνουν. Μετά έρχεται η ατάκα, βέβαια, με τραβάει το δέρμα μου, έτσι. Αφού μοιάζει με αλική, έχει πιάσει κρούστα πάνω, ναι, εντάξει. Γούστα είναι αυτά. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν την ντουζιέρα τους, το γλυκό, το νεράκι. Υπέροχη μπίζνα να πω στη Θάσο, ωραίο deal. Ντουζιέρα με χρέος. Πώς λέγεται αυτό που πώς βάζαμε στα ηλεκτρονικά που ρίχναμε κοσάρικο μέσα? Κερματοδέκτης. Αυτό, αυτό. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει χρέωση ξεχωριστή για ζεστό και κρύο νερό? Με το ζεστό πληρώνεις παραπάνω. Πόση ώρα μπορώ να ρίξω νερό πάνω? Σταματάει, βάζω κι άλλο? Στη Θάσο αυτό. Ποιανού είναι, παιδιά, δεν ξέρω. Ωραίο.

τώρα μην σας μπαίνουν ιδέες στο μυαλό έτσι για του χρόνου. Πώς είναι στην παραλία αυτά τα οικονομοτεχνικά σχέδια που κάνουν, πόσοι από αυτούς θα πληθούν? Έλα, βγαίνει, θα το κάνω. Εντάξει, για σαμπουάν και τέτοια δεν το συζητώ. Αφροντούζα, μα έχει 17 ευρώ το πλήσιμο θα πάει.

παιδιά, εντάξει, όπως πολύ σωστά μου λέτε, πώς θα σπάσει ο πάγος. Πώς θα λιώσει ο πάγος, κάτω από την ντουζιέρα θα λιώσει. Παιδιά, πάω για ντουζ. Μαζεύονται 8 άτομα. Ό,τι προλάβει ο καθένας. Κολλάς, τρέπεσαι να μιλήσεις στην κοπέλα δίπλα σου, στο αγόρι δίπλα σου. Ραντεβού στην ντουζιέρα. Και εσείς εδώ και εμείς εδώ. Έχετε ψηλά, έχω εγώ. Α, πώς σας λένε, έγινε, το κονέ, τέλος.

Καλημέρα στο Γαλάτσι. Έχω φτιάξει τέτοιο σύστημα πριν 15-17 χρόνια, λέει ο τεχνικός κερματοδέκτων. Είμαι τεχνικός κερματοδέκτων. Έλα. Βασικά ο τόνος που πάει, αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν, πού ζεις, λέει, και στη Ραφίνα και σε άλλα νησιά. Τι λέει, γιατί δεν το έχω δει εγώ, ρε παιδιά. Εντάξει, okay, δεν το έχω δει. Και πάτε και κάνετε ντουζ την ντουζιέρα και πληρώνετε δηλαδή. Το κάνετε. Κάποιος έχει αλλάξει δουλειά εδώ και 3 μήνες, από τον ιδιωτικό τομέα πήγε στο δημόσιο και ακόμα δεν μπορεί να συνηθίσει.

0: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αφαιρέσετε τα μαύρα στίγματα?
1: Γιατί πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα?
0: Είναι νέα τεχνική ψυχοθεραπείας, νομίζω. Να σπάς τα μπιμπίκια. Η αφαίρεση ατελειών από το δέρμα, λένε οι επιστήμονες, μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση ντοπαμίνης. Έσπασα τα σπυράκια μου. Αισθάνομαι περίφημα. Είναι ολόκληρη επιστήμη τώρα αυτό. Άνθρωποι θα κυνηγούν άλλους ανθρώπους να τους σπάσουν τα μπιμπίκια, τα σπυράκια, πώς τα λέτε, αυτά τα μαύρα στίγματα, δεν ξέρω. Είναι πράγματι πολύ δελεαστικό και καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα ήθελε να τα σπάσει, δήλωσε η Dr. Something, I don't know, δερματολόγος στο NYC Health and Hospitals.

Παιδιά, αλήθεια το κάνει κόσμο, σας λέω. Αλήθεια το κάνει. Ξέρω, έχω φίλους γνωστούς. Το κάνουν. Στην ταβέρνα. Κάτι έχεις εδώ. Τι, λερώθηκα. Όχι. Δεν. Κάνε. Άστο, άστο. Θα το κάνω εγώ.

Με ερωτικό κλείσιμο Δευτέρας. Ο Πάνος Λάκας ήταν εδώ. Έρχονται πρωινή. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Καλό δρόμο αν οδηγείτε, να προσέχετε. Τα φιλιά μου, bye.

0: 90,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν.

0: Ένα κράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Best.
2: Now I can take my time.
1: 92,6.
2: Now I can enjoy every moment of it.
0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Πες εσύ τώρα με αυτή την κίνηση, γιατί μου κόλλησε αυτό το τραγούδι που μου κόλλησε.
1: Ποιος κόλλησε?
0: Καλημέρα καινούρια αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή. Κάπως είδα το
1: πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Είδα το σύστριγκλο εκεί στο κέντρο της Αθήνας.

0: Και μου ήρθε αυτό το τραγούδι στο μυαλό και λέω άντε ωραία, εδώ είμαστε τώρα, ναι, τώρα ξεκινάει για τα καλά η νέα σεζόν. Καλημέρα λοιπόν και καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά, καλό κουράγιο, καλά στερνά και καλά κρασιά.
0: Αυτό, όλα αυτά μαζί να είναι καλά. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, 8 και 9 δείχνει το ρολόι. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική εδώ στην Μπεστάρα, η πρωινή του Μπεστ, γνωστή και ως Μανίνα Ντάνου.
1: Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Μάριο Κοντούλη απέναντί μας να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Σήμερα πρώτη μέρα κανονική επανέναρξη των σχολείων.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Κανονικής τώρα κι εσύ.
0: Τι.
1: Κανονικής. Κανονικής θα είναι όταν θα έχουμε ολοήμερο. Στον παρόν δεν έχουμε.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Και πολλοί δεν έχουν από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, ζείτε κι εσείς. Ζείτε μια περιπέτεια οι γονείς που περιμένετε ολοήμερο για να μην είναι όλα προβλεπέ και
1: ακριβώς. Τίποτα δεν είναι προβλεπέ σε αυτό το επίπεδο. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και θα στήσουμε τη ζωή μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Τι θες τώρα, τα ίδια και τα ίδια, αλλά θες να τα έχεις όλα σίγουρα προκανονισμένα και να έχουν μπει σε μια σειρά.
1: Όχι, όχι. Πολύ βαρετό.
0: Παρακαλώ,
1: πολύ βαρετό.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε παρέω στις 10 παιδιά. Τα μηνύματά σας ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στους γονείς. Οπότε πείτε μας και εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί έξω.

0: Εγώ να πω ότι χάρηκα, λέει κάποιο εδώ που δρόσησε, ή θα με βρίσκετε. Γιατί καλέ, εμείς δεν χαρήκαμε.
1: Χαρήκαμε, και το μόνο για το οποίο χαρήκαμε βασικά.
0: Ναι. Μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό
1: χθες
0: με το.
1: Χθες είχε πάρα πολύ ζέστη πάντως. Σήμερα δρόσησε.
0: Σήμερα δρόσησε, ναι, εντάξει.
1: Χθες το μεσημέρι πήγα σε ένα παιδικό πάρτι.
0: Έρχονται και βροχές, λέει. Μέσα στη βδομάδα.
1: Καλά, όλο έτσι μας λένε και δεν έρχονται ποτέ.
0: Ναι. Πάντως είναι αισθητή. Εντάξει, είναι 4-5 βαθμούς.
1: Μέχρι 28 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Ναι, ναι. Δεν θα πάει παραπάνω, λένε.
0: Και όλη τη
1: προβλέψεις και όλη τη βδομάδα. Λίγο την Παρασκευή θα ζεστάνει λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι ιδανικός καιρός να δώσει. Αν έχει και βοριά και όχι καμία υγρασία, γιατί χθες η ζέστη ήταν ανυπόφορη το μεσημέρι, ναι. Γιατί είχε πάρα πολύ υγρασία.
0: Ισχύει.
1: Δεν παλευόταν δηλαδή. Βγήκα από το σπίτι, θεωρώ ότι εντάξει, μου δεν θα είναι τόσο χάλια.
0: Όχι, όχι, το μεσημέρι ήταν πολύ χάλια. Ζόρισε η φάση.
1: Ήτανε
0: πολύ χάλια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω έξω από το χορό, ως άτεκνος, άκληρος κτλ. Τι πακέτο τρώτε οι γονείς κάθε χρόνο με αυτή τη φάση με τους αναπληρωτές, πώς τους λένε.
1: Αναπληρωτές.
0: Τα έλεγα και το καλοκαίρι με μία φίλη μου στο Βόλο. Περίμενε, τα λέγαμε πότε, 25 Αυγούστου να ήτανε.
1: Να.
0: Μου λέει δεν ξέρω ακόμη που θα πάω.
1: Τι εννοείται δεν ξέρουν.
0: Ορίστε, τι λέω, τι εννοείς. Μου λέει δεν ξέρω, είναι τρεις διαφορετικές εκδοχές. Τι εννοείς, λέω, τρεις διαφορετικές εκδοχές. Μάνα και αυτή κιόλας, έτσι με παιδί, κανονικά, οικογένεια, ξέρω εγώ. Όχι ότι είναι αυτό το. Καταλαβαίνετε, αλλά
1: είναι.
0: Είναι
1: πιο
0: μια...
1: δύσκολα τα logistics, ναι, στην οικογένεια.
0: Και λες, είναι όλους,
1: όλοι θα έπρεπε να ξέρουν νωρίτερα που θα δουλέψουν φέτος. Αλλά τα logistics.
0: Με το μικρό μου το μυαλό αναρωτιέμαι γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι γνωστό και δεν ρολάρει πιο εύκολα, ξέρω εγώ, και δεν είναι κανονισμένο. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, το χαβαλέ που κάναμε πριν. Αλλά πώς είναι δυνατόν.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποια, θα μας πούνε μια δικαιολογία γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν είναι απλό να συντονίζεις και να οργανώνεις ένα πρόγραμμα δασκάλων σε όλη την Ελλάδα.
1: Εντάξει, γι' αυτό εκλέφθηκες.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι
1: αυτή η δουλειά σου. Κάντο.
0: You had one job.
1: Κάντο, ναι. Ξέρεις, ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του.
0: Δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι πάντα συνέβαινε αυτό με το 1 Σεπτέμβριο. Νομίζω επιστρέφουν οι δάσκαλοι στη βάση τους, εκεί που ήταν την προηγούμενη. Δεν ξέρω και κάποιοι.
1: Πάντα εκεί που ήταν την προηγούμενη, όχι.
0: Όχι, όχι. Ενώ πηγαίνουν, δεν ξέρουν καν πού να παρουσιαστούν, νομίζω, σε πολλές περιπτώσεις. Το οποίο για φαντάζομαι το τώρα.
1: Τρομερό. Συν τους γονείς το πακέτο που τρώνε, δηλαδή, αν δεν έχεις ολοήμερο, τι κάνεις με το παιδί σου. Αν δεν έχεις μάνα, πατέρα, γιαγιά, μπάρμπα, μεγαλύτερο παιδί, ξέρω εγώ, ξαδέρφη.
0: Δεν τους περνάει από το μυαλό ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το μέσο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι μέσοι άνθρωποι προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά στην πραγματικότητα το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια τρομερή αντίδραση και δεν γίνεται χαμός στους δρόμους είναι γιατί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει σε αυτή την πλήρη ανοργανωσιά.
1: Συνέβαινε πάντα αυτό τώρα όμως. Συνέβαινε πάντα.
0: Στα 10 χρόνια που έχω εγώ παιδί, συνέβαινε πάντα. Okay. Τώρα δεν ξέρω τι γινόταν παλιότερα.
1: Εμείς τι κάναμε στα δικά μας τα χρόνια.
0: Εμείς δεν ξέρω αν είχαμε ολοήμερο. Είχαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε. Έχει δίκιο. Ναι, μόνο τι λέω και εγώ.
0: Εμείς είχαμε πρωινά απογευματινά.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Θυμάμαι ότι.
0: Ήρθε να σχολιάσει 9 το βράδυ. Για
1: να after office μετά. After office γάλα στο δημοτικό. Αλλά ναι, το θυμάμαι. Ένα φεγγάρι κάναμε τη μία εβδομάδα πρωί, την άλλη απόγευμα. Να αλλάξει φάση.
0: Έτσι γινόταν. Γιατί ήταν δύο σχολεία στο ίδιο κτίριο.
1: Πω, πω, ναι. Μεγάλες στιγμές.
0: Τουλάχιστον αυτό, κοίταξε, να βλέπουμε και τα θετικά.
1: Ποια είναι αυτά?
0: Δεν υπάρχουν πια προβληματινά.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Έχουμε κτίρια για όλα τα σχολεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: εντάξει. Τώρα αν θα έχουμε ολοήμερο τώρα ή σε μία εβδομάδα ή σε τρεις εβδομάδες, δεν το ξέρουμε
1: ακόμα.
0: Δεν το ξέρουμε. Μην είστε υπερβολικοί.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο είχαμε κάτι φοβερό και τρομερό. Νομίζω πώς το λένε, το προσκύνημα στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Το προσκύνημα στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Έγινε τη τρελή στη Νίκαια.
0: Έγινε τη τρελή στη Νίκαια. Έγινε τη τρελή με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Που είχαμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Έγινε τελικό στη συναυλία κανονικά και νομίζω ότι είχε και πάρα πολύ κόσμο. Ναι, έγινε μια φοβερή βροχή πριν.
1: Στην αρχή, ναι.
0: Τώρα κατά τα άλλα.
1: Τώρα
0: με τους γιατρούς, με όλη την ιστορία των γιατρών του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Αυτό συζητιέται πολύ.
0: Αυτό συζητιέται κυρίως. Φαίνεται ότι έχουμε να μάθουμε και άλλα.
1: Ναι. Αλλά είχαμε και το εξής, το οποίο φαντάζομαι θα το δούμε και στην πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ένα γρήγορο πέρασμα. Είχαμε το σάλο που προκλήθηκε από την παρέτηση ενός υψηλά ιστάμενου στην Anthropic, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm. που βγήκαν τώρα όλοι οι CEOs των AI εταιριών, ακόμη και ο Elon Musk, και είπε ότι παιδιά, μπάστα, πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να κατεβάσουμε ταχύτητα όσον αφορά την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έβγαλε και ένα μεγάλο... ένα άρθρο γνώμης ο επικεφαλής, ο CEO της Anthropic, που λέει ότι μαγκές, δεν πάει καλά το όλο πράγμα, πρέπει να φρενάρουμε γιατί όλα είναι πιθανά.
0: Φαντάσου για να το λένε αυτά τα μεγάλα κεφάλια που έχουν κέρδος από αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Είμαστε ένα τσίκ πριν την επανάσταση των μηχανών, γι' αυτό να μιλάτε ωραία καλά στα AI σας.
1: Ακριβώς.
0: Με ευγένεια και πάντα με το εσείς και με το σας.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Προσοχή στο τιμόνι, γιατί έχει κίνηση εκεί έξω, Δευτέρα, και Δευτέρα με ξεκίνημα κανονικό των σχολείων.

0: Μας στέλνετε εδώ πάρα πολλά μηνύματα για τα σχολεία και για την κίνηση.
1: Λοιπόν, έχω εδώ
0: εκεί έξω.
1: Τον Ασημάκη, τον φίλο ακροατή που είναι πιστός εδώ κάθε μέρα στο ραντεβού μας και είναι και απόλυτα κατέχει το θέμα αυτό το εκπαιδευτικό, καθότι και είναι και ο ίδιος αναπληρωτής. Την 1η Σεπτεμβρίου, λέει, μάθαμε σε ποια ευρύτερη περιοχή θα είμαστε και στις 5 Σεπτεμβρίου σε ποιο σχολείο θα πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποιοι επιστρέφουν στο σχολείο που ήταν, αυτή είναι η μόνιμη. Δεν ισχύει για τους αναπληρωτές. Συνέβαινε πάντα αυτό και μάλιστα άλλες χρονιές μαθαίναμε και πιο αργά, λέει. Ενώ για τους γονείς εκεί έξω. Που αυτή τη στιγμή τα πήγατε σχολείο και πάτε στη δουλειά σας και έχετε αυτή την ανησυχία, πότε θα έχετε ολοήμερο, αν δεν έχετε
0: τότε,
1: ακόμα. Ολοήμερο προφανώς θα έχουμε μετά τις 29 Σεπτεμβρίου, όπου θα γίνει η δεύτερη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών.
0: 14 έχουμε σήμερα, σε 15 μέρες.
1: Ναι. Αφού δεν έχετε, μήνυμα, λέει, τώρα, σημαίνει πως δεν έχουν πάρει αναπληρωτή να καλύψει αυτή τη θέση στην πρώτη φάση, οπότε θα πρέπει να περιμένετε τη δεύτερη φάση.
0: Τι είναι 15 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα?
1: Τι είναι?
0: Τίποτα.
1: Τι.
0: Σε παρακαλώ. Αστείευομαι προφανώς έτσι. Τέλος πάντων, καλά κουράγια και στους γονείς και στους καθηγητές και στους εκπαιδευτικούς και σε όλα. Ο μήνας έχει 14, είπαμε. Ποιος γιορτάζει σήμερα, να του ευχηθούμε ολόψυχα?
1: Μάλιστα, θα σου πω αμέσως. Καταρχάς, κανένα... γιορτάζει ο Θεοκλής, η Θεόκλια.
0: Ναι.
1: Α, είναι και του Σταυρού σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σταύρος και η Σταυρούλα, δηλαδή.
0: Α, ναι. Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Κατά τα άλλα, είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και είναι και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Άσχετα το ένα μετάλλο, αλλά εξίσου σημαντικά, θα έλεγα εγώ.
0: Το καθένα με τον τρόπο.
1: Το καθένα με τον τρόπο του, ναι. Τώρα, στα γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και αυτή. Το 326.
0: Ναι,
1: τώρα πρόσφατα. Τώρα. Ναι, θα σου πω γιατί στο λέω όμως, γιατί η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντινού, η Ελένη,
0: ναι,
1: ανακαλύπτει.

0: στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Εξού και είναι το Σταυρού σήμερα.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα, το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, mm-hmm. ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία. Σύμφωνα με μία εκδοχή. Υπάρχουν και εκδοχές που βρίσκεται διαφορετικά. Okay. Η φιλική εταιρεία δεν τις ξέρω.
1: Κρατάμε αυτή.
0: Τώρα, το 1867, σαν μάλιστα. σήμερα, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Ενώ το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο μουσικογυμναστικός σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο γυμναστικός σύλλογος γυμνάσιων. Οι δύο αυτοί θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Τον Πανιόνιο. Δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Νέα Μύρνη. Γενέθλια.
1: Ποιος θα είχε.
0: Θα είχε σήμερα ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Τηλέφωνο να πάρει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Έχει σαν σήμερα γενέθλια. 1956 γεννημένος, δηλαδή είναι 70. Mm-hmm. Πήγε ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής 70 χρόνια.
1: Πήγε 70, ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Κώστα Καραμανλή και αν ζούσε, δυστυχώς δεν ζει, σήμερα θα ήταν τα γενέθλια της Amy Winehouse.
1: Και πόσα θα έκλεινε?
0: Θα έκλεινε, το 83 γεννημένη, θα έκλεινε τα
1: 43.
0: Σαν σήμερα έφυγε ο Στέλιος Καζαντζίδης το 2001 και η Ειρήνη Παπά το 2022.
1: Σαν σήμερα έφυγε επίσης και ο μέγιστος Τάκης Σπυριδάκης. Λατρεμένος ηθοποιός, σκηνοθέτης, τεράστια μορφή. Όχι, έχει πολλά χρόνια. Το 19.
0: Σαν χθες μου φαίνεται.
1: Ναι. 2019, τέτοια μέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο πολυβραβευμένος και λατρεμένος από τον κόσμο Τάκης Σπυριδάκης. Και πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα με Amy Winehouse. And this regret I got accustomed to.

0: Best 92,6. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With A Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
0: Best 92,6.
9: Don't catch me, I'm falling.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, κοντοζυγώνει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Οπότε μπείτε στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος αυτό το στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, τώρα σε λίγες μέρες δηλαδή.
1: Ενώ αν θέλετε καθαρό δέρμα, να ξέρετε ότι ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acne Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάσεις ακμής. Έχει 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acne Fix Foam λοιπόν, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Καθίστε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας.

Ξεκινάμε σήμερα από την Κόντρα, όπου διαβάζουμε ότι η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Και όλος αυτός ο έλεγχος γίνεται σε συνεργασία με κλιμάκια του ΣΔΟΕ, σε ολόκληρη μάλιστα τη χώρα. Έχουμε και στο πρώτο σέλιδο φυσικά ένα ρεπορτάζ από την τελευταία έξοδο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε κλίμα συγκίνησης η λαϊκή αγρύπνια στο Γιώργο Μαζονάκη το μεσημέρι. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή, γράφουν στην Κόντρα. Στην Κόντρα επίσης διαβάζουμε και ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat οι Έλληνες είναι τελευταίοι στην Ευρώπη σε δαπάνες για διακοπές. Εντάξει. Στο Μανιφέστο σήμερα, με τα Capital Controls φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Είναι συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στο σημερινό Φύλλο. Πάμε και στη Δημοκρατία. Κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Αποκαλυπτικοί πίνακες και παραδείγματα για χαμηλές, μεσαίες και υψηλές συντάξεις. Στην Εφημερίδα των Συντακτών πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. 6.000. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και βάουτσες. Προχωράμε στην απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από ένα τόπο τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Και τέλος τα νέα σήμερα. Ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες. Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ, αν και έχετε επιλεγεί.

0: για την ανακαίνιση κατοικίας, πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Έχουμε και εδώ ένα θέμα με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις 4, όπως γράφουν, γκρίζες ζώνες για το θάνατό του, και ένα ρεπορτάζ από το Λαϊκό Προσκύνημα που είναι σε εξέλιξη στην Νίκαια. Έχουμε και ένα ρεπορτάζ για τη μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα του Αντώνη Ρέμου. Πάνω από 200.000 κόσμος μαζεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ήταν τόσο πολύ τελικά.
0: Ήταν δωρεάν.
1: Ήταν δωρεάν, ναι, και ήταν και στο λιμάνι για τη Θεσσαλονίκη που χωράει τον κόσμο.
0: Οπότε μαζεύτηκε όλη η Θεσσαλονίκη. Αυτά που λέτε με τα πρωτοσέλιδα.

0: Τι έχουμε ακούσει πάντως αυτές τις δύο τελευταίες μέρες πριν μας πεις αυτή τη φοβερή ιστορία που έχεις να μας πεις.
1: Τι έχουμε ακούσει,
0: τι έχουμε ακούσει σχετικά με το θέμα των γιατρών και του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, έχουμε ακούσει,
0: έχουμε
1: αυτά,
0: ακούσει ναι, ότι οι γιατροί έψαχναν στο AI να δουν πώς θα κάνουν ανάλυση. Ναι. Έχουμε ακούσει ότι το μηχάνημα τελικώς λειτουργούσε 45 λεπτά. Δεν ήταν ότι μόλις που είχαν προλάβει να του βάλουν το καθετήρα, το φλεβοκαθετήρα. Ναι. Έχουμε ακούσει. Δηλαδή, όλα αυτά που μας είπαν αρχικά, φαίνεται δεν ίσχυε τίποτα.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Και αναρωτιέμαι. Είσαι στη θέση αυτού του γιατρού. Εγώ να πάω την καλή εκδοχή, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι δεν είχαν κάποια πρόθεση να.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Προφανέστατα να σκοτώσουν τον άνθρωπο, αλλά γίνεται στραβή.
1: Ναι.
0: Ψάχνεις το AI να κάνεις κάτι.
1: Δεν ξέρεις ούτε κάπου.
0: Καλά, πες ότι δεν ξέρεις. Ή εν πάση περιπτώσει πανικοβάλλεσαι και δεν ξέρεις πώς θα. Το λογικό δεν είναι με τη μία να πάρεις 32, όπως το λένε, ασθενοφόρα, να πας μαζί του στο νοσοκομείο και να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν. Όχι μόνο γιατί νοιάζεσαι για τον άνθρωπο και την υγεία του, αλλά γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν εδώ σου πεθάνει στα χέρια ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Την έκατσες. Ναι.
0: Και σκέφτεσαι ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι, παιδί μου, ποιος ξέρει, είναι ο πανικός εκείνη την ώρα.
1: Μερικές φορές οι άνθρωποι είμαστε πεταμένα λεφτά.
0: Ακριβώς. Μερικές φορές είναι πεταμένα λεφτά, ακριβώς. Ναι. Για πες μας αυτό το
1: Έχει
0: φοβερό,
1: πολύ ζουμία ακόμη σύμπτωση. Όλη αυτή η ιστορία, τι θα γίνει και τι θα απογίνει με αυτούς τους γιατρούς και γενικά με όλο αυτό το σύστημα. Χθες όμως πληροφορήθηκα για μια φοβερή ιστορία που συνδέει τον Bruce Springsteen με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και τρελάθηκα με αυτό το story.
0: Πώς τα κατάφερε, παιδιά, να μας βάλει τον Bruce Springsteen.
1: Πραγματική ιστορία, παιδιά. Υπάρχει.
0: Δηλαδή, γελάει ο Μάριος απέναντι.
1: Εσείς, είναι πραγματική ιστορία, δεν είναι βγαλμένη από το μυαλό μου. Γελάει όλος, έχει ξεκαρδιστεί. Λοιπόν, την ιστορία αυτή την
0: είναι
1: ανέβασαν.
0: Είσαι ο μπαμπάς στο Big Fat Wedding, Greek Wedding. Που βρίσκει μια ελληνική λέξη σε όλα. Εσύ βρίσκεις το Springsteen παντού.
1: Παιδιά, είναι πραγματική ιστορία. Ακούστε.
0: Ωραία,
1: και
0: ακούμε,
1: θα καταλάβετε τι εννοώ.
0: Ακούμε, ακούμε, ναι.
1: Λοιπόν, δεν την έβγαλα από το μυαλό μου. Την είδα. Την πραγματική αυτή ιστορία. Την είδα όραμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα account στο Instagram που λέγεται Springsteen in Athens. Είναι κάτι πορωμένοι φανς του Μπρους, να είναι καλά τα παιδιά να ακούν, γιατί πολλές φορές ακούν, που κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, στέλνουν μηνύματα να έρθει ο Springsteen στην Αθήνα, επιτέλους, ξανά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ανέβασαν χθες ένα βίντεο με τον Νίκο Μουρατίδη, τον γνωστό Νίκο Μουρατίδη, ο οποίος είχε περάσει και από τον Best, μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική βιομηχανία ο Νίκος Μουρατίδης, και είναι και ο άνθρωπος που είχε ανακαλύψει το Μαζονάκη.
0: Μάλιστα.
1: Καλά μέχρι εδώ.
0: Καλά μέχρι
1: τα
0: εδώ.
1: Παραδεχόμαστε αυτά.
0: Εδώ το ναι.
1: Λοιπόν, και ο Νίκος Μουρατίδης μπροστά σε κάμερα και με μικρόφωνο στα χέρια,
0: ναι,
1: διηγείται το εξής. Είμαστε λοιπόν στην πόσες δεκαετίες πίσω και ο Μουρατίδης ήθελε ένα ωραίο τραγούδι για τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ήθελε
1: και πάει.
0: Να του δώσει να τραγουδήσει, εννοείς.
1: Ήθελε, ρε παιδί μου, να οραματιζόταν ως μάνατζερ του Μαζονάκη ένα ωραίο τραγούδι. Και εκείνη την εποχή είχε βγάλει ο Bruce Springsteen αυτό το τραγούδι που θα ξαναπατήσουμε πλέον από την αρχή για να καταλάβετε ακριβώς. Θα σου πω, Μάρια, πότε. Δεν πειράζει, για να καταλάβει ο κόσμος, να κάνει τη σύνδεση. Λοιπόν, πάει ο Μουρατίδης και λέει στο συνθήκη.

0: Τέτη που τότε είχε αναλάβει να φτιάξει τα τραγούδια του Μαζονάκη και του λέει πάρε αυτό το τραγούδι του Springsteen, το Missing, το οποίο γράφτηκε για μία ταινία με το Sean Penn, του λέει πάρε αυτό το τραγούδι, το αργόμπιτο, και φτιάξε κάτι σε αυτό το μήκος κύματος, ρε παιδί μου, αυτό το vibe. Ναι. Ουσιαστικά, ναι, οι σοφοί κλέβουν, οι ατάλλαντοι αντιγράφουν, όπως έλεγε το παλιό ρητό. Ουσιαστικά του είπε κλέψτε το. Φτιάξτε ένα τέτοιο τραγούδι. Ακούστε τώρα την έναρξη ξανά αυτού του τραγουδιού και θυμηθείτε, βάλτε δίπλα σας ένα tab στο YouTube, δεν ξέρω πού, το παιδί της νύχτας. Το παιδί της νύχτας του Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι,
0: μουσικά,
1: ναι,
0: αν εξαιρέσει τους στίχους και κάποια ηχοχρώματα μπουζουκοειδή, είναι ολόιδιο, είναι ξεπατήκωμα του Missing του Bruce Springsteen. Δώστε βάση ειδικά στην αρχή. Θυμηθείτε πώς πάει το παιδί της νύχτας του Γιώργου Μαζονάκη. Βάλτε το από την αρχή. Να δουν. Δώστε, δώστε.

0: Καήκατε,
1: πιο καλός, πιο καλός ο Μαζό από τον Μπρους, ήρεμα μιλάω. Έστειλε κάποιος εδώ.
0: Και οι δύο λαϊκοί τραγουδιστές είναι, ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει και ανεβασμένο, μου το στέλνει εδώ ένας φίλος. Υπάρχει, το έχει κάνει ένας YouTuber, Έλληνας προφανώς. Μίξει τα δύο τραγούδια και είναι, αν όχι ολόιδια τα tracks από πίσω, δεν είναι ολόιδια, αλλά το vibe, η ατμόσφαιρα, το παιδί της νύχτας του Μαζονάκη είναι λίγο πιο αργόμπιτο από το συγκεκριμένο, το Missing του Springsteen, που είναι από τα Streets of Philadelphia Session, στα μέσα της δεκαετίας του 90.
1: Ρε Μίχο, λέει, ξέρεις τι έχεις σερβίρει τώρα?
0: Τι έχω?
1: Τούρτα με σαρδέλα. Φάτο εσύ καλύτερα. Είναι σαν την τούρτα, σαν το τέτοιο που είχε φτιάξει η Ρέιτσελ. Το τράφλ. Το τράφλ με το μοσχάρι.
0: Που έλεγε ο Τζόι. Πώς το λένε, Custard Good. Μια χαρά. Μίχο, λέει, άκου τώρα τι με συνδέει εμένα με τον Μπρους. Έχω πάει αντίπαρο και εκεί ξέρω ότι έχει πάει και ο Μπρους αντίπαρο. Σοβαρευτείτε, εδώ πέρα μιλάμε με γεγονότα. Εδώ λέμε, ο ίδιος ο Μουρατίδης βγήκε και είπε ότι είπε στο συνθέτη του τραγουδιού, πάρε και ξεπατήκωσε, δεν το είπε με αυτή τη λέξη, αυτό του λέει θέλω, και του δώσε το Missing του Μπρους. Κάντε αυτό το.
1: Εδώ κάποιο το έκανε, λέει. Από μένα είναι όχι. Αν το έχουν κλέψει, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Από το ένα αυτή είχα Μαζό, στο άλλο Μπρους. Δεν μου μοιάζουν.
0: Είναι το μπουζούκι που σου
1: χτυπάει. Τώρα να σου πω κάτι. Είναι το κέρδος από αυτή την ιστορία, φίλε ακροατή, είναι ότι κάπου στην Αθήνα κάποιο έβαλε στο ένα του αυτή Μπρους Σπρίγκστιν και στο άλλο Μαζό και προσπάθησε να αποφανθεί περί αυτού. Νομίζω ότι ο Θεοδός κέρδισε, όπως και να έχει.
0: Ακριβώς.

αρχή της εβδομάδας και ας είναι Δευτέρα, έτσι, για να κάνετε τα κουμάντα σας, γιατί αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle επιστρέφει στην Αθήνα και κλείνει το καλοκαίρι με μια μοναδική μουσική εμπειρία στο Playground 260 Lunar Space, η διεθνώς αναγνωρισμένη, Who Made Who, αγαπημένη και εδώ στο Best, σε ένα ξεχωριστό hybrid

0: το Σούκο, που είναι μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και το χορό. Τρομερό μου ακούγεται αυτό. Συνάντηση λοιπόν των Who Made Who, Avantgarde, Table Dot και Σούκο στο Full Circle έρχεται για να κλείσει το φετινό καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο.
1: Είναι.
0: Από νωρίς θα ξεκινήσει, ξαναλέω, από τις 5 το απόγευμα με τους Resident DJs και θα τραβήξει. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Playground 260. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle φυσικά. Οπότε ραντεβού εκεί το Σάββατο που μας έρχεται. Χαμός.
1: Είναι. Η Σούκο δεν ήταν πριν.
0: Σούκου.
1: Ωραία. Επειδή όμως πήγε και το φθινόπωρο και θα το καταλάβουμε και λίγο στην θερμοκρασία αυτή τη εβδομάδα, ελπίζουμε. Και επειδή μαζί με την έλευση του φθινοπόρου αρχίζουμε όλοι να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο για την καθημερινή μας φροντίδα.
0: Mm-hmm.
1: Καλό ύπνο, σωστή διατροφή, ξεκούραση, αυτό αν είναι λιμονό. Και φυσικά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε, όπως η βιταμίνη C που είναι γνωστή για το σημαντικό της ρόλο στην υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά δε όταν αυτή συνδυάζεται με το ψευδάργυρο, τα ωφέλη για τον οργανισμό είναι αμέτρητα. Και που θα βρείτε αυτά τα πολύτιμα συστατικά συνδυασμένα, θα τα βρείτε στο Vitoranzi Immuno, φυσικά. Συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο, ενισχύοντας την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού σε εύχριστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Είναι ιδανικό συμπληρώμα για όλη την οικογένεια. Το δίνετε και στα παιδιά σας από 9 ετών και πάνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνη C, τα Vitoranzi αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου, έχουν απίθανη γεύση πορτοκάλι και είναι και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
0: Ο θάνατος του Μαζό, λέει κάποιος, έκανε τον έφηβο 16χρονο γιο μου να μπει στη διαδικασία να ακούσει και μια άλλη μουσική εκτός από τραπ. Το λες και όφελος. Το λες, ισχύει.

0: Πήγαμε λοιπόν για το δεύτερο διάλειμμα. Αν θέλετε να προγραμματίσετε από τώρα τα χειμερινά και ανοιξιάτικα ταξίδια σας με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, είναι μια καλή στιγμή να το κάνετε. Κάντε τις κρατήσεις σας λοιπόν για τους ωραιότερους προορισμούς στον κόσμο σε οικονομική ή business class στο klm.gr. Σε οικονομική θέση, για παράδειγμα, θα πετάξετε για Άμστερνταμ από τέλος Οκτωβρίου με τιμές που ξεκινούν από 175 ευρώ, όπως επίσης προς διάφορους προορισμούς για Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Καραϊβική. Γιατί όχι, αν θέλετε να πάτε πιο μακριά. Εποφεληθείτε λοιπόν από τις χαμηλές τιμές που ισχύουν, επιλέξτε την καμπίνα που θα ταξιδέψετε έως τις 24 Σεπτεμβρίου και για ταξίδια από 1η Οκτωβρίου 2026. Όλες τις διαθέσιμες πτήσεις της KLM από Αθήνα θα τις δείτε στο klm.gr που θα κάνετε και κρατήσεις. Πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Φύγαμε σιγά σιγά.
1: Με αυτά και με αυτά, πάμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Piskin Festival.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Διέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
8: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
0: Best 92,6.
10: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
11: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

0: Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πάμε λοιπόν γερά για τη δεύτερη ώρα. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική εδώ στο Best Team Ανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μίχος.
0: Με τον Μάριο Γοντούλη να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Με τα μηνύματά σας να έρχονται στο Live24 και στα social φυσικά του σταθμού, της εκπομπής αλλά και τα προσωπικά μας. Ενώ έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Μιλάμε για 2 ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις και για μικρούς και για μεγάλους. Στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr θα μάθετε περισσότερα. Και το ραντεβού είναι φυσικά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ασχολήθηκα πάρα πολύ με όλη αυτή τη φάση, την τρέλα που έχει γίνει με το AI.
1: Για πες, λοιπόν, έχεις να έχεις καταλήξει κάπου, έχεις βγάλει κάποια συμπεράσματα.
0: Πώς το έλεγαν αυτό το viral τέτοιο, ας μην το πω πρωί, είναι και 9 και 8 ξέρω εγώ. Δεν πάει καλά το πράγμα.
1: Δεν πάει.
0: Λοιπόν, ο επικεφαλής της μιας από τις, ενός από τους τρεις νομίζω μεγαλύτερους παίκτες σε αυτό το τομέα είναι η OpenAI, mm-hmm. είναι η Meta. Είναι ο Elon Musk, πώς τη λένε την εταιρεία του.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Και είναι και η Anthropic. Αυτές νομίζω είναι οι μεγάλες εταιρείες στο χώρο αυτό, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την παρέτηση ενός στελέχους που είπε ότι παιδιά, εγώ την κάνω, γιατί τα αφεντικά αυτών των εταιρεών δεν νοιάζονται καθόλου για το ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα μέσα σε 10 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη να έχει εξαφανίσει το ανθρώπινο είδος.
1: Σε 10 χρόνια τόσο γρήγορα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο επικεφαλής της Anthropic, ο CEO, ονόματι Dario Amodei, ξέρω εγώ αν το προφέρω σωστά το όνομά του, έγραψε ένα κείμενο 3.800 λέξεων που αναγνωρίζει όλους αυτούς τους κινδύνους και προτρέπει τους συναδέλφους του
1: και ανταγωνιστές του.
0: Και ανταγωνιστές του, μπράβο, ναι, να έρθουν σε μια συμφωνία ώστε να κατεβάσουν ρυθμούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως λέει το κλισέ, ότι πρέπει να μπουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, να μπει το αμερικανικό κράτος, η αμερικανική κυβέρνηση, τέλος πάντων, να μπει και αυτή στο παιχνίδι. Πρέπει να κατεβάσουν.

0: Άσουμε, λέει, τους ρυθμούς, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Είδα και διάβασα όλο αυτό το κείμενο και είδα μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στον καλό συνάδελφο, τον Άντερσον Κούπερ, του CNN. Που του κάνει ο Άντερσον Κούπερ απλές ερωτήσεις που θα θέλαμε όλοι μας να κάνουμε, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κατά πόσο ισχύει ότι υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος, όντως θα μας φάνε οι μηχανές και άλλα τινά.
1: Έχουμε καταλάβει από αυτά που επειδή διάβασες τώρα στο λέω και μπορεί να το εξηγούν με κάποιο τρόπο.
0: Πώς μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς τρόπο θα γίνει αυτό.
0: Να σου πω, ένα παράδειγμα είναι ότι μπορεί να καταλάβουν όλο το ίντερνετ.
1: Ωραία.
0: Μπορούν να πατήσουν κουμπιά πυρηνικών κεφαλών.
1: Α, ωραία.
0: Μπορούν να κόψουν παροχές νερού. Μπορούν να. Σκεφτείτε όλα αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιούμε στο, το 2026 να τα πάρει, να τα ελέγχει κάποιος άλλος κατά βούληση. Δηλαδή να κλείσει, να πει ότι ξέρω πατάει ένα κουμπί και εκρήγνεται ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ωραία, ναι. Ότι υπάρχει δυνατότητα να το κάνει αυτό το AI, σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρει αυτή την πρωτοβουλία, να οργανωθεί και να το κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή να αποκτήσει ανθρώπινα χαρακτηριστικά και να πει ότι εγώ θέλω να σας διαλύσω για κάποιο λόγο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και όσο δεν μπαίνουν, πώς να το πω, ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να μην αποκτήσει αυτές τις δυνατότητες, τόσο περισσότερο αυξάνεται αυτή η πιθανότητα. Ο επικεφαλής της Anthropic δεν αρνήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Βέβαια λέει ότι εντάξει, εγώ το έγραψα όλο αυτό όχι για να κινδυνολογήσω, απλά για να παρουσιάσω τους κινδύνους και πολύ χαίρομαι, λέει, που εκεί οι ανταγωνιστές μου, ο Elon Musk και ο Sam Altman της OpenAI, βγήκαν και είπαν ότι ναι, μάγκες, πρέπει να συμφωνήσουμε να βάλουμε
1: κάποια όρια,
0: να τραβήξουμε λίγο το χαλινάρι.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια, εδώ υπάρχει και η εξής παράμετρος, την οποία χρησιμοποιεί η αμερικανική κυβέρνηση για να πει ότι ναι, εντάξει, να το συζητήσουμε, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Υπάρχει ο παράγοντας Κίνα. Που η Κίνα αναπτύσσει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη. Και λένε οι Αμερικανοί,
1: εμείς θα βάλουμε χαλινάρι, θα βάλουμε.
0: Άνα, γεια σου. Και αν οι Κινέζοι μας ξεπεράσουν, τελειώσαμε, λένε οι Αμερικανοί. Ξέρεις, η ψυχροπολεμική, ρε παιδί μου, ρητορική σε μια νέα εκδοχή. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Πολύ καλά ακούγονται τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ καλά ακούγονται τα πράγματα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Οπότε με τις υγείες μας.
1: 10 χρόνια είπες, τι να κάνουμε.
0: Ας συνεχίσουμε να ανεβάζουμε όλοι οι φωτογραφίες μας για να δούμε πώς ήμασταν στη δεκαετία του 80. Ναι, ας καταστρέφουμε και εμείς τους πόρους του πλανήτη, ξέρω εγώ. Αυτά τα λένε, ξαναλέω, οι επικεφαλείς των εταιριών. Έτσι, ο επικεφαλής της Anthropic και συμφωνούν μαζί του και ο Sam Altman, ακόμη και ο Elon Musk.
1: Φαντάσου.
0: Ακόμη και ο Elon Musk. Δηλαδή, φανταστείτε που έχει πάει το πράγμα. Με τις υγείες μας.

0: Τι αλλά... κομματάρα παίζει τώρα, ρωτάει εδώ μια φιλενάδα. Είναι Grand παίζει. Brothers και το live τους είναι την Τετάρτη που μας έρχεται μεθαύριο στο θέατρο Δώρα Στράτου στο λόφο του Φιλοπάπου. Θα είναι μαγικό αυτό το live, παιδιά. Ποντάρω πάρα πολύ σε αυτό το live.
1: Θα πας δηλαδή.
0: Θα πάω, ναι.
1: Ή ποντάρεις έτσι.
0: Θα πάω 1000% σε αυτό το live.
1: Μάλιστα. Εμένα, παιδιά, καλά όλα αυτά με τα AI. Και προφανώς ανησυχούν όλα πάρα πολύ. Δεν θέλω και πολύ εγώ για να ανησυχήσω έτσι κι αλλιώς. Αυτό που όμως που με καίει σήμερα είναι ότι απόψε, σήμερα το απόγευμα, στις 6 ώρα Ελλάδος, θα ανακοινωθεί η περιοδία της επόμενης χρονιάς των Oasis. 14 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, και η αγωνία κορυφώνεται διότι...
0: Μην ξεκινήσεις καμιά βρώμα τώρα.
1: Τα πηγαδάκια, θα την ξέρουμε μέχρι στις 6, θα δηληθεί, φαντάζομαι. Τα πηγαδάκια λένε ότι είναι πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Εμένα δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό, αλλά τα πηγαδάκια το συζητάνε, ότι υπάρχει περίπτωση αυτές τις πόλεις που θα ανακοινωθούν να είναι και η Αθήνα με το ΆΚΑ.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα.
1: Το ευχόμαστε ολόψυχα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω ακόμα. Αλλά σήμερα στις 6 το απόγευμα, λογικά, αφού θα ανακοινωθεί όλη η περιοδία, θα πρέπει να μπει και το ΆΚΑ μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν θα το πούνε το Δεκέμβρη το ΆΚΑ.
0: Δεν νομίζω.
1: Ή σήμερα, ή τώρα, ή ποτέ.
0: Ή ποτέ. Κοντός ψαλμός.
1: Πάνε υπογλώσσιο, 6 παρα 5.
0: Άμα δεν έρθει αύριο, παιδιά, να ξέρετε, δεν έχουμε πάει στα επίγοντα. Ξεκάθαρα. Ή θα έχει στήσει τσαντήρι στο ΆΚΑ.
1: Βασικά, θα έχω πάει ο ΆΚΑ.
0: Από τώρα.
1: Θα έχω πάει, δεν τίποτα.
0: Θα μας βγάλουν τα κανάλια. Μακάρι.
2: Από εδώ στα τουριστήρια, ο αέρας βρωμάει, κανείς τους δεν φταίει. Κανείς δεν αλλάζει. Μια μοτοκούζη διασχίζει το μεγάλο δρόμο. Κρατάς την Polaroid σαν μοναδικό όπλο. Αν κλέβαμε το Volvo απ' την αλεάκα του δρόμου, θα φεύγεις μαζί.

0: Αυτό είναι από τον πολύ ωραίο νέο δίσκο, τη σύμπραξη της Erica Badu με τον Alchemist. Πάρα πολύ ωραίος δίσκος, κυκλοφόρησε πριν από κάνα δεκαήμερο. Μας λέτε ότι έβγαλε και ο Bonobo νέο άλμπουμ. Ναι, και είναι πάρα πολύ καλό. Τον έχουμε τιμήσει.
1: Έχουμε παίξει,
0: ναι, από τον καινούριο του δίσκο. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά στο live και στα social. Εννοείται όμως θέλουμε κι άλλα. Οπότε στείλτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
1: Και επειδή το φθινόπωρο ήρθε, αλλά τα κουνούπια δεν έχουν φύγει ακόμα. Και ούτε και θα φύγουν, να ξέρετε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αν είναι να φύγουν εντελώς, ξέρετε τι να κάνετε. Ρεπέ κλασικά, ρεπέλ σπρέι. Αφήστε το να λουνίζουν την υφήλιο. Εσάς να μην τσιμπάνε. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Από τη Unipharma το βρίσκεται, εννοείται, στα φαρμακεία.
0: Και κάτι ενδιαφέρον για το τιμημένο φοιτηταριό. Έχουμε και αυτή την έναρξη που δεν έχουν ξεκινήσει τα πανεπιστήμια, έτσι.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, ούτε καν. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα μπεις για να το αποκτήσεις. Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi.
2: 92,6. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την

0: εγγύηση της Craft Paints. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
8: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΛΦΑ ΕΨΛΟΝ.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Best 92,6.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ξεκίνημα τελευταίου ημιώρου με το intro στην Yaroslav version, όμως για όσους ρωτάτε που δεν το βρίσκεται. Άλλοι λέτε ότι εκτός από αμέτρητα σχολικά έχει, εκεί έξω έχει και αμέτρητα απορριμματοφόρα. Μόνο εμένα ενοχλεί. Μωρέ, υπομονή. Είναι εκεί σκέψη στους ανθρώπους που την κάνουν αυτή τη δουλειά, πόσο πιο δύσκολα είναι από σένα. Ό,τι και αν έχει πάντως εκεί έξω, το σίγουρο είναι ότι συμβάλλει στην κίνηση που είναι στα κόκκινα. Στο λένε οι ανταποκρίσεις, ειδικά στον Κηφισό, τι περίεργο. Και στο κέντρο, τι περίεργο.
1: Εντάξει,
0: και στην Αττική Οδό, τι
1: ειδικά,
0: περίεργο.
1: Ειδικά για σήμερα, νομίζω ότι ήταν εντελώς αναμενόμενο.
0: Ναι. Και έτσι θα συνεχιστεί.
1: Και έτσι θα συνεχιστεί, αλήθεια είναι. Και μη σου πω ότι θα γίνεται και χειρό. Όσο πλησιάζουμε στις γιορτές, τα πράγματα θα σκουρίνουν, αλλά.
0: Συνηθισμένα
1: τα βουνά στα χιόνια.
0: Έτσι,
1: κάναμε ένα διάλειμμα τον Αύγουστο.
0: Καλά, έτσι, ήταν.
1: Χαλάρωσε λιγάκι. Αλλά τώρα επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
0: Φύγαμε όλοι οι Αθηνέζοι που στέλνουν εδώ διάφοροι από τα χωριά. Αφήνουμε τους ανθρώπους εκεί πέρα ήσυχους και ερχόμαστε εδώ πέρα και βράζουμε στο ζουμί μας. Λοιπόν, είδα μια σειρά το Σαββατοκύριακο.
1: Έχει
0: συζητηθεί πάρα πολύ και την πλάκωσα όλη και την είδα στα 8 επεισόδια μπιντζαρά.
1: 8 επεισόδια, για πες ποια
0: είδα αυτή. Την δεύτερη σεζόν του The Gentleman.
1: Α, μάλιστα.
0: Του Γκάι Ρίτσι, αυτή μαφιόζικο, ναρκωτικό, φόνη, ξύλο, σεξ και βία στον πλανήτη Δία σειρά του Γκάι Ρίτσι. Ωραία, διασκεδαστική, αν σ' αρέσει όλη αυτή
1: η Γκάι Ρίτσιλα.
0: Αυτό, μπράβο, ακριβώς αυτό, όλη αυτή η τεχνοτροπία του Γκάι Ρίτσι, η πολύ πνευματώδης διάλογη και το φλεγματικό βρετανικό χιούμορ και το ξύλο και τα πιστολίδια και εμπόριο κτλ. Εγώ περνάω καλά με όλο αυτό, αλλά έχοντας πει όλο αυτό, εντάξει, δεν είναι καμιά, κατά την ταπεινή μου άποψη, σειρά, ξέρεις, που θα αφήσει εποχή.
1: Αξιώσεων.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι είναι μια σειρά, ξέρω, που θα τη θυμόμαστε στο Δενικές, αλλά έχει την Γκάι Ρίτσιλα και με τον Γκάι Ρίτσι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί κόσμος περνάω φανταστικά. Γουστάρω πάρα πολύ Γκάι Ρίτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι όλες τις σειρές φτιαγμένες για να τις ξεντάμε, ναι, να αλλάξουν τη ζωή.
0: Έχει
1: είναι
0: μια...
1: και κάποιες για να περάσουμε πολύ, να περάσουμε ωραία.
0: Αυτό, να περάσει πολύ ωραία. Ναι. Και μεγάλο μέρος της σειράς διαδραματίζεται και στην Λάγο Ματζόρε, εκεί στην Βόρεια Ιταλία, που είναι, παιδιά, ένα ποίημα.
1: Εκεί εκτελείστε.
0: Μεγάλο κομμάτι σας. Και εγώ έχουμε πάει με τη γυναίκα μου εκεί πέρα, γιατί μένει ένας κολλητός μου εκεί. Είναι γιατρός.
1: Γιατρός.
0: Οριλά.
1: Οριλά, τον χρειάζομαι.
0: International η κατάστασή του όμως. Τώρα γυρνάει από συνέδριο σε συνέδριο. Τέλος πάντων, είναι το μέρος μαγικό. Και το λέω αυτό γιατί σε περίπτωση που ψάχνετε, ας πούμε, ένα προορισμό να ταξιδέψετε, ρε παιδί μου, και λες τώρα.
1: Αν νόμιζα οριλά. Πάντως, αν ψάχνετε και οριλά, θα βρείτε. και εκεί.
0: Λοιπόν, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Θα μου πεις, δεν το φανταζόσουν, το φανταζόμουν, ρε παιδί μου, αλλά πήγα σε μια πόλη που δεν ήταν κάποια από τις hot πόλεις της Ιταλίας. Πήγα στη.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν
0: ξέχασα την πόλη, παιδιά, τώρα πώς το λένε.
1: Καλά, δεν μας κάνει εντύπωση.
0: Στο Βαρέζε.
1: Στο Βαρέζε.
0: Που είναι εκεί δίπλα στη λίμνη Κόμο, δίπλα στη λίμνη Ματζόρε και είναι, μιλάμε, κάτι τοπία. Και λες, ρε φίλε, τι παράδεισος είναι αυτός. Απλά το ρίχνω στο τραπέζι. Πολύ ωραία η σειρά.
1: Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά μας έκανες και μια πρόταση για οικιακή ψυχαγωγία και ταξιδιωτική.
0: Ναι, ρε φίλε, δύο σε ένα.
1: Πώς τα έδεσες έτσι γλυκά.
0: Τρομερό.
1: Μας ταξίδεψες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει επίσης να πω, και εδώ θέλω τη γνώμη σου γι' αυτό. Επειδή το συζητούσα και με την κουμπάρα μου το Σαββατοκύριακο.
1: Mm-hmm. Πολύ συζήτησε με την κουμπάρα σου το Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα πολύ το συζητούσαμε εκεί πέρα σε μια σύναξη που κάναμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πάσχεις εσύ από αυτό. Αλλά
1: πάσχω εγώ... γενικά. Πάσχεις. Ένας φίλος μου έλεγε πάλι πάσχεις. Πασχαλάτικο.
0: Λοιπόν, εγώ ξυπνάω Σάββατο. Mm-hmm. Δεν είχα όλος παραδόξως δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Να βγάλω το ψωμί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχίζω, ξεκινάω να διαβάζω, συνεχίζω να διαβάζω τον Ντοστογεύσκη μου, τους αδερφούς Καραμάζο.
1: Α, είσαι ακόμα επιμένεις.
0: Ναι, έχω άλλες 300 σελίδες. Και λέω κάποια στιγμή, σχεδόν ενοχικά, λέω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα δω σειρά το μεσημέρι. Και την ίδια ώρα που το έβλεπα, την ίδια ώρα με τρώγανε οι τύψεις.
1: Για ποιο λόγο?
0: Έχω κάποιο ένζυμο μέσα μου, κάτι υπάρχει που μου δημιουργεί ενοχές όταν μπιντζάρω τηλεόραση το μεσημέρι.
1: Έλα,
0: ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Και σκεφτόμουν
1: τι
0: αυτό. Έβλεπα τα πιστολίδια και γούσταρα και έλεγα, καλά, εντάξει, είσαι μεγάλος μπιπ. Αντί να διαβάζεις τον Ντοστογεύσκη, τώρα παράτησες τον Ντοστογεύσκη για να δεις σειρά με πιστολίδια. Αυτός είσαι. Αυτό έλεγα στον εαυτό μου. Ενοχικά τρύπρε, παιδί μου, όλα αυτά. Αλλά μου το έλεγε και η κουμπάρα μου αυτό, ότι πάσχει από κάτι τέτοιο.
1: Αυτό το παθαίνω πολύ τις καθημερινές γενικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί νιώθω ότι θα έπρεπε να δουλεύω, να κάνω κάποια δουλειά. Την οποία δεν κάνω.
0: Όταν βλέπεις σειρά.
1: Όταν χαζεύω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν διαβάζω, δεν το νιώθω, γιατί λέω, εντάξει, τουλάχιστον κάνω κάτι πάρα πολύ οικοδομητικό.
0: Αυτό.
1: Διαβάζω. Όταν χαζεύω, και είτε αυτό είναι σειρά, είτε είναι, ξέρω εγώ, σκρολάρω, είτε είναι, παίζω ένα παιχνίδι, οτιδήποτε, εκεί είναι καθημερινή. Εκεί έχω ενοχές. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην έχω να κάνω κάτι.
0: Καπιταλισμός, παιδί μου. Καπιταλισμός μας δημιουργεί. Άγχος επί τούτου. Λέω ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα και στιγμή πρέπει να είμαστε παραγωγικοί.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι μεγάλη παγίδα. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε παραγωγικοί
0: ακριβώς.
1: Όλη την ώρα.
0: Πρέπει να μπορούμε να.
1: Γιατί να είμαστε παραγωγικοί, δηλαδή, όλη την
0: πρέπει
1: ώρα.
0: Πρέπει να εκτιμούμε την αξία της τεμπελιάς.
1: Ακριβώς. Η οποία μας προσφέρει και πάρα πολλά καλά γενικότερα και στον εγκέφαλό μας και στο θέμα του άγχους μας και στην υγεία μας στο τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς.
1: Το να μπορούμε να χαλαρώνουμε. Μάλιστα, στον εαυτό μας τα λέμε αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καταλάβετε.
0: Άμα το πιστεύω.
1: Ισχύει πάντως, γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα δικό σου και δικό μου μόνο αυτό.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Ακούω πάρα πολύ κόσμο να το περιγράφει ως θέμα. Και καλό είναι να μην σκρολάρουμε 15 ώρες, έτσι.
0: Ναι,
1: προφανώς. Δεν λέμε ότι εντάξει, παιδιά. Βαρεθείτε με άλλους τρόπους. Ή επασπιστώς βαρεθείτε, γιατί όταν σκρολάρεις δεν βαριέσαι.
0: Αγχώνεσαι περισσότερο.
1: Ναι. Και αυτό είναι και η αρρώστια της εποχής, ότι δεν αντέχουμε να βαρεθούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε βρίσκουμε συνέχεια καταφύγιο σε κάποια οθόνη, είτε αυτό είναι για κάτι σοβαρό, είτε είναι για κάτι ασόβαρο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται. Μπορούμε απλά να χαζεύουμε. Όπως είναι η Αγγελική που σκέφτεται.
0: Σκέφτεται. Να σκεφτούμε για εμείς λοιπόν.
1: Σκεφτείτε.

0: Α, και εσείς εδώ.
1: Ξεχαστήκαμε την κουβέντα, παιδιά. Συζητούσαμε τι συμβαίνει εκεί έξω με την επικαιρότητα και με όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ η Μαρία να σας αναλάβει. Τα μήνυματά σας τα διαβάζουμε στο live και στα social, αλλά αν και το live έχει φάει ένα σκάλωμα τώρα, οπότε μην παρεξηγέστε αν δεν έχουμε απαντήσει.

0: γιατί κάτι έχει συμβεί τα τελευταία 10-15 λεπτά. Υποθέτουμε ότι.
1: Κυφισό, έπαθε κυφισό.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ 8 και 8, 8 και 9 και λογικά θα ξέρουμε αν πρέπει.

0: αλμυρό κατά
1: αλμυρό
0: το πρωί.
1: Εντάξει, θα σου φέρω.
0: Και να σου πω και κάτι. Όχι, και αλμυρό και γλυκό. Γιατί τέτοιο καλό θα σου τύχει.
1: Είναι δηλαδή πάρα πολύ πλάκα να τον παρακολουθείς πως άλλαζε αυτό με, η σκέψη του άλλαζε στην πορεία.
0: ενώ γεννιόταν άλλαζε.
1: Γεννιότανε.
0: Σαν το AI.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Θέλω ένα κουτί αλμυρά και ένα κουτί γλυκά για αύριο.
1: Ένα κουτί ολόκληρο. Θα σου
0: τώρα,
1: φέρω,
0: δηλαδή,
1: θα σου
0: κάτσει η μεγαλύτερη
1: θα
0: κέντα.
1: Θα σου φέρω.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που θα ευχόσουν περισσότερο από το να έρθουν οι ΟΕΣΙ στην Αθήνα?
1: Καλά, εντάξει, υπάρχουν. Αλλά όπως και να έχει, εγώ θα σου φέρω και γλυκό και αλμυρό θα σου φέρω.
0: Ναι, έτσι.
1: Μη σου φέρω και καφέ.
0: Όχι καφέ.
1: Δεν θες καφέ.
0: Δεν έχω πιει στο σπίτι καφέ.
1: Έχεις πιει στο σπίτι. Ωραία. Δεν θα σου φέρω καφέ. Θα σου φέρω φαγητό. Εσύ
0: ναι,
1: θα μου εξασφαλίσεις το σκαμπό δίπλα στο Λίαμ πάνω στη σκηνή του ΆΚΑ. Εκεί δίπλα. Δεν θα ενοχλώ.
0: Δεν έχω τα μέσα,
1: δεν θα ενοχλώ.
0: Θα προσπαθήσω, αλλά δεν
1: θα. Τι δεν θα έχεις τα μέσα. Εσύ δεν θα έχεις τα μέσα. Εσύ. Εσύ. Στην ελληνική πραγματικότητα. Την μουσική. Τέλος πάντων, εγώ θα σου φέρω ό,τι είναι να σου φέρω. Και απλά να το
0: ένα γαλακτομπούρεκο, αν μπορείς.
1: Γαλακτομπούρεκο ή θες μια μπουγάτσα?
0: Μια μπουγάτσα.
1: Μια μπουγάτσα.
0: Και μια αλμυρή και μια γλυκιά. Αυτό, τελείωσε, έκλεισε.
1: Αυτά τα δύο.
0: Ναι.
1: Αύριο θα είναι ο Μπίτσι εδώ, δεν θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, ο
0: Μπίτσι
1: θα φέρει και αυτό θα πρέπει να φέρει γλυκά κανονικά.
0: Κανονιστείτε, φέρτε τα μαζί.
1: Εκείνος θα παραγγείλει, όταν έρθει εδώ θα παραγγείλει. θα κάνει παραγγελία delivery που θα συζητηθεί.
0: Τέλος πάντων, μακάρι να συμβεί όντως. Όπως και να έχει, εμείς αύριο το πρωί πάλι εδώ. Αν τη ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα. Καλή εβδομάδα. Η Μαρία έρχεται.
1: Γεια. Yeah.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία.

0: θεραπεία για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Yeah, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι on the road, μέρες που είναι. Απτ προβυγγία. Μασουλάω. Ο δρόμος μέχρι το γραφικό Saint-Rémy de Provence είναι γεμάτος κερασιές. Και εγώ οδηγώ ένα σαραβαγιασμένο πορτοκαλί de Chevaux με στόχο το πιο star σοκολατιέ της χώρας, Joël Durand. The Cotswolds, Αγγλία. Αψεγάδιαστη αγγλική εξοχή. Στα παράθυρα, τέλεια λουλούδια. Φράχτες, σοφά καμωμένοι, λοφίσκι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ποιητική πειθαρχία. Και βρέχει. Εννοείται. Συνεχώς. Εννοείται. Τσουρ τσουρ τσουρ. Δεν με νοιάζει. Έχω ανοιχτή τη χειροποίητη Morgan, Very Rebecca, χωρίς το φάντασμα. Φοράω τσόχινη φεντόρα από τους πουλιοποιούς της αυλής, Lock & Co. Έτσι, για προστασία από τον ήλιο ή το φάντασμα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Von generation zu generation.
2: Best. 92,6.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Best 92,6.
8: Life was good, dear. I felt complete.
9: Choose music.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.

τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

τώρα τι έχει γίνει εδώ και όλο γυρνάει να ανανεώσει τη σελίδα στο Live24, αλλά φεύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μεγάλη γιορτή σήμερα του Τιμίου Σταυρού. Εδώ δίπλα μας την Παναγία των Βλαχερνών Πολυπιστή, το Αντίδωρο. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες. Είστε στον Best 92,6. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12 Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μαζί. Ευχαριστώ για την πολύτιμη παρέα στην Κηφισιά και τον υπέροχο κόσμο που στάθηκε να πει μια καλημέρα. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τα πρόσωπα πίσω από τα μηνύματα, Βασιλική. Και όλος ο κόσμος εκεί, η μουσική. Μια πολύ ωραία διοργάνωση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας στέλνατε μηνύματα. Μια δύσκολη μέρα κατά τα άλλα, με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και το λαϊκό προσκύνημα στη γειτονιά του την Νίκαια και τον πάρα πολύ κόσμο με τα κινητά υψωμένα, ο τέμπορα ο Μόρες. Στο live δεν βλέπω να τα λέμε και σαν να κάνω διαγωνισμό, θα τον κάνω στα social. Για τους Faithless, για την Sister Bliss συγκεκριμένα, έρχεται η ώρα το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο στο Bolivar, παρέα με την Εύη, θα έχουμε προσκλήσεις ακόμη 25, δώσαμε τις πρώτες 25, 50 τόλων. Αν δεν φορτώσει το live στα social, να μου στείλετε εμένα, θα δούμε. Ουψ.

και να θες να ξεφύγεις από τη ζωφερή επικαιρότητα δεν γίνεται. Με όλες αυτές τις ανατριχιαστικές πληροφορίες για τους γιατρούς αυτό ζευγάρι που έρχονται στη δημοσιότητα. Wicked Games. Σίγουρα.

Εντάξει, σώθηκε. Σώθηκε, όχι τελείωσε. Μου σώθηκε το λάδι. Σώθηκε το λάδι 24, εδώ είμαστε, τα λέμε, κανονικά λειτουργεί. Οπότε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτες εκεί.

Έχουμε εδώ στην παρέα και το ποδοσφαιρόφιλο κοινό. Σαν να είσαι στο σπορ FM ένα πράγμα. Μαράκι, Μπουκιά δεν κατέβαινε στις διοικούντες στον Ολυμπιακό μετά την τζικουδιά που κέρασε Όφης. Χαρές για το σίτι μας, φαντάζομαι θα στα πει. Εδώ τα πρώτα μηνύματα που βλέπω στο Rive. Μύκονος, ηλιόλουστος, Χολαργούλης, προσκλησίτσα. Δικιά μου είσαι εσύ, δικός μου. Το χαροκόπιο Ευγένιος λέει καλημέρες αγρυπνίας, συναυλίας και πετσοκομμένου επιδόματος ανεργίας. Γεια σας το Βραχάτι, γεια σου Παναγάγγελε, γεια σας την Τρίπολη. Τα Μελίσια, γεια σου Σάβα, Αίγιο, ευχαριστώ παιδιά, alright. Είστε ακριβώς αυτό που λέει το κομμάτι. God's gift. All right. Πόσο αγαπημένο.

σου ρε Τηλέμαχε. Φοβερή ιστορία μου περιγράφει τώρα. Έχω καιρό να σου στείλω. Μου λέει, άλλαξα δουλειά, πήγα καθηγητή σε σχολείο πέρυσι. Είχα μάθημα το πρωί, οπότε δεν γινόταν. Τώρα κάναμε το δεύτερο παιδάκι, πήρα άδεια ανατροφής τέκνου και ακούω, η γυναίκα μου είναι αναπληρώτρια και δεν τη δικαιούται. Μπίπ μου λέει, τέλος πάντων, καλή εκπομπή, φιλιά. Δικαιούται ο μπαμπάς άδεια ανατροφής τέκνου. Η αναπληρώτρια, νίδουλες και παιδί, αναπληρώτρια. Δηλαδή, ήμασταν.

και στα διεθνή και συνεφίλ. Οπ, μισό να κάνω μια ενημέρωση εδώ στο κορίτσι από Άτις Μπαρ και έρχομαι με το θέμα του φιλμ Ναζά και ό,τι έχει επισυμβεί στο Ισραήλ. Μισό.

Θέλει το γατί μου, ωραία, αλλά είναι ευθύνη και το γατί. Πρέπει να ρωτήσει και το σύντροφο. Σε έδωσα κανονικά. Ένα άλλο που έχουμε ένα μαύρο με κάτι ματάκια. Τέλος πάντων, στα δικά μας εδώ,

All your love and fade away. Why can't we move on?

Μωρέ, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια σου, Αντώνη και Πόπη στον Κολονό. Γεια σου, Μποέμισά μου. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Γεια σου, Μαρινάκη. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Αθανασία.

Έχετε βάλει πολλά ζητήματα στο τραπέζι και για την αγάπη, την εκδήλωση αυτή της αγάπης του κόσμου απέναντι στο γεγονός

0: θανάτου, του Μαζονάκη, αλλά όποιο σε κάνει να διασκεδάζει, με όποιο τρόπο. Άκου, άκου. Μετράει.
1: It's our homage to the eternal bond that music can forge between souls. A testament to the idea that, despite our differences, there exists a universal language that unites us all in harmony and understanding.

0: you will hear the echo of your own solitude. In the chaos of life, what we build together between human beings gives our stories meaning, hope, and brightness. A real friend will make you feel that forever you are not alone anymore.
1: Είναι αυτό που λένε η αγάπη των ξένων. Γιατί έχει το μήνυμα που μας περιγράφει τη σκέψη, αλλά άκυρο λέει, αλλά σκεφτόμουν όπως κάνουν όλοι για το μαζό να ήταν έτσι μια γροθιά, και για την ακρίβεια, το στεγαστικό, τον κακό τρόπο ζωής που ζούμε γενικά, αλλά μόνο σκεφτόμουν. Αλλά ναι, υπάρχει πολύ αγάπη απέναντι σε άτομα, καλλιτέχνες, εν προκειμένου, που σε κάνουν να περνάς καλά. Ταυτίζεται εδώ ο κόσμος και νιώθω ότι χρωστάει κάτι σε αυτόν που του έχει χαρίσει όμορφες στιγμές. Κατάλαβες, μετράει εδώ το θυμικό πάρα πολύ. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και θα πούμε μετά για το θέμα με το Film Naza. Θα το έχετε ζει. Να σας πω ότι η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στη χώρα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκόσμια. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητα με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Στο telecom.gr θα τα δείτε όλα, αυτές τις νέες δυνατότητες και στα social telecom.gr.

0: Γεια σου Δημητρέ στην Κόνιτσα. Με την παρέα σου την ωραία. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες, παιδιά. Τα λέμε σε λίγο.
1: Best 92,6. Choose music.
2: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best

0: 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
7: We the music.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλα, αυτό για τους νησιώτες μας και είστε ήδη πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή εδώ στο πρόγραμμα. Στη Λευκάδα. Την αγάπη μας και στη Σέριφο. Σπετσάρα δυνατά. Coop Island Blues. Μαράκι λέει δεν τον αγαπά επειδή καταφέρει να σε κάνει να περνάς καλά. Τον αγαπάς γιατί είναι η προσωποποίηση του καθενός από εμάς. Ο Μαζονάκης, εντάξει, δεν είναι ακριβώς για τον extreme persona, αλλά το πόσο είχε χαράξει και είχε αφήσει το στίγμα του φάνηκε στη δική μου τώρα διακοπή που πήγα να πάρω νεράκι. Συντάκτρες του Αθηνοράματος, χωρίς να πω κάτι, συζητούσαν, τις άκουσα δηλαδή στην κουζίνα, για την πρώτη φορά ή τέλος πάντων τη φορά που βρέθηκαν σε πρόγραμμα του Μαζονάκη. Έλεγε μία ήμουνα μικρή, έλεγε η άλλη πήγα τότε. Οπότε είναι μια ωραία ιδέα αυτή για το Αθηνόραμα να ακούει ο Μισχύ Μπαμπής, ο αρχισυντάκτης και διευθυντής. Γιατί εδώ πολλοί στο Best λέγατε τις προάλλες, όταν έγινε γνωστή ήδη στο θανάτου, τότε δεν προλάβατε, θα θέλατε. Τέλος πάντων, είχε λέει τα βασικά που θέλουν όλοι, αλλά εισχωρούσε σε κάθε πτυχή του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Ήταν. Και Ενώ παίζει εδώ το ωραίο κομματάκι με τα νησιά και σκέφτεσαι παραλιάρες. Πόσο πιο επαναστατική πράξη, λέει το μήνυμα, θα ήταν να αφήναμε όλοι και όλες κεφαλαία τα τουτούνια μας μέχρι η τιμή των καυσίμων να πέσει σε λογικά επίπεδα. Αλλά ο καθένας και η καθεμία από εμάς θέλει τη βολή του της, να. Φυσικά λέει και να έχει αγάπη ο κόσμος, και εγώ έχω για ανθρώπους που με επηρέασαν, αλλά για τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί δεν έχουμε να ζήσουμε καλύτερα. Ψ, τώρα σκάβεις. Έλεος λέει, ασχολείται όλη η χώρα με το μαζονάκι, πέντε θαυμαστικά, ναι. Ω, ναι.

Η Μέλτα Κάρα λέει, όπως πάντα εύστοχα, έγραψε ένα πολύ ωραίο στο Facebook. Μπορείτε να το αναζητήσετε για το Μαζονάκι. Και εμείς να σας πούμε ότι το Full Circle επιστρέφει στην Αθήνα και κλείνει το καλοκαίρι με μια μοναδική μουσική εμπειρία το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο στο Playground 260 Lunar Space. Οι Who Made Who σε ένα ξεχωριστό hybrid DJ set συναντούν τους Avantgarde Double Dot με πολύ ηλεκτρονικό groovy ενεργειακό ήχο. Πολύ όμως, πολλά. Τη βραδιά ανοίγουν από τις 5 το απόγευμα οι residents του Full Circle Mark και ο δικός μας Man with a Speaker. Στις 6 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το Σούκο, μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και το χορό. Η συνάντηση των Who Made Who, Avantgarde Double Dot και Σούκο στο Full Circle έρχεται να κλείσει το φετινό καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκινά αυτή η βραδιά από νωρίς, εξελίσσεται μέσα από τον ποιοτικό ήχο, την κίνηση, το πάθος για τη μουσική και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Full Circle. Όπως πάντα, Who Made Who, Avantgarde Double Dot, Σούκο το Σάββατο στο Playground 260. Join the Circle, εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle. Love will save me, Camel Fat, στο remix Who Made Who on air.

Τι γίνεται πάλι φορτών το live. Τι να πω κι εγώ. Λες να μας έκανε καμιά επίθεση, κανένα bot, κανένα AI tool. Να δημιουργήθηκαν σμήνοι.

Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον υπέροχο κόσμο που το είπαμε στον Πολύβα την Παρασκευή με Μασάνο και Ντέβον Μουσικάρες. Το ραντεβού είναι το Σάββατο με Sister Bliss. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε με τις προσκλήσεις που τις έχουμε, τις διπλές στην κατοχή μας, αλλά θα δούμε τον τρόπο που θα γίνει ο διαγωνισμός σήμερα μετά τις 11. Αυτό είναι κομμάτι του Resident DJ του Bolivar, του αγαπημένου Στέφανου, DJ Steph. Και είναι εξαιρετικό. Όσα κομμάτια, όσα tracks μου έχεις δώσει, Steph, αξίζουν, θέλω κι άλλα. Low frequencies. Για αυτές τις χαμηλές πολλές φορές συχνότητες και δονήσεις, οι γκούρους ξέρουν.

Hello Frequencies. Όμως που λέτε, στο Ισραήλ οργή εκεί για το ντοκιμαντέρ Νάζα. Οι δημιουργοί απειλούνται και με αφαίρεση ηθαγένειας. Παρακαλώ, φύγετε ο τίτλος, θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω. Μην μιλάω πάνω στο... στο spoken. Ναι. Θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω την Ισραηλινή ηθαγένεια, είπε υπουργός πολιτισμού του Ισραήλ. Υπουργός πολιτισμού του Ισραήλ μου κάνει έτσι μια παραδοξολογία στην ίδια πρόταση, αλλά κατάλαβες, για τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ αυτού του Νάζα. Στο οποίο ως γνωστόν στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Ο υπουργός είπε ότι είναι προδότες. Το ντοκιμαντέρ του Yuval Abraham και της Rachel Shore κέρδισε το Σάββατο το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με ένα φοβερό standing ovation. Στο X μίλησε ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ο Μίκη Ζοχάρ, εκεί ανήρτησε, κατηγόρησε τους δημιουργούς της ταινίας ότι θέλουν να βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο, κάτι που όπως είπε συνιστά προδοσία κατά του κράτους. Αλλά νομίζω ότι το περίμεναν οι δημιουργοί. Ερευνητές δημοσιογράφοι, είναι κάτι μεταξύ ντοκ και ταινίας, είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και για το βραβευμένο με Oscar ντοκιμαντέρ No Otherland. Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια το 24 και αφορούσε στη βία των Ισραηλινών αρχών πάλι.

ευχηθούμε καλή επιτυχία και στη Σπασμένη Φλέβα, η επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας, η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διαδικασία για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού επιλέχθηκε η Σπασμένη Φλέβα, κατά πλειοψηφία μάλιστα. Εκτιμήθηκε η καλλιτεχνική και η τεχνική της αρτιότητα. Καλό τάξιδι, καλή επιτυχία.

αυτό και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα, στις γειτονιές, στα καινούρια καταστήματα Telecom, στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G, Telecom Fiber, στην οθόνη της TV, Magenta TV, στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση, ωστόσο, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Δηλαδή, να, σαν και εδώ, ίδιο κομμάτι, άλλο remix. Where did your heart go για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, η εκδοχή του Zac F. VS WAM. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία, ολιστική, αυτό σημαίνει ολιστικό, συνολικό, όπου και αν βρεθείς, με ποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς, πιο πολλά στο telecom.gr, telecom.gr, αλλά και στα social telecom.gr. Where did your heart go για το κλείσιμο της πρώτης ενότητας Zac F. Ρομαντικός κομματάρα.

0: Παιδιά, να στέλνετε στο Ζάκ να ακούτε κομμάτια του On Air. Χαίρεται και εκείνο. Την αγάπη μας και στο Ζάκ, διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Τι από ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να...

0: λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
8: Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
11: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Best 92,6.
14: Choose music. In the
15: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Πω, παιδιά, τώρα βλέπω τα μηνύματά σας και τρελαίνομαι. Έχει πολύ ψωμάκι, παντεσπάνει η ημέρα. Αλλά σαν σήμερα γεννιέται ένα κορίτσι που είχε κοινά με το Μαζονάκι, πολλά κοινά. Μάλιστα το μεγαλύτερο κοινό τους ήταν ότι ξεκίνησαν και οι δύο πάρα πολύ μικροί, στα 14 και η Amy άρχισε να ασχολείται με τη μουσική και να σκαρώνει τα πρώτα της τραγουδάκια, συμμετέχοντας και σε διάφορα τοπικά γκρουπ. Πολύ μικρός και ο Μαζονάκης, κάπου εκεί ξεκίνησε. Γεννιέται σαν σήμερα στο Λονδίνο το 1983. The sun comes up, you're still clinging to that. Σε λίγο τα μηνύματά σας, τώρα φόρτωσε το live. Τι τραβάμε? Παίξε τα μπλουμπλίκια σου ένα και στα σοβαρά θέματα, μοιάζεις και έχεις IQ ραδικιού. Το ακούω. Συμφωνώ. Αλλά εμείς οι χαζείς μιλάμε και για σοβαρά θέματα.

Τον Άζα, δεν σας άρεσε. Πού βλέπεις, λέει, την παραδοξολογία στην πρόταση Ισραηλινός υπουργός πολιτισμού. Εντάξει ρε παιδί μου, κάτι είπα. Μην το δένεις. Άλλος εδώ φίλος ή φίλοι, άχι να ζήσω Τζούμας, τι θα έχουν για την ποιότητα των ταινιών που υποβάλλουμε στα Όσκαρ. Λούμπεν υποκουλτούρα, δεν νομίζω. Για τον Οικονομίδη.

Παιδιά, ναι, τις προσκλήσεις Rewards, μπράβο. Θα είναι 4 μονές. Θέλω τώρα, όσοι τις θέλετε να μου στείλετε mail. Μισό λεπτό. Να τις δώσουμε 2 διπλές ανή.

Λοιπόν, τέσσερις είναι οι προσκλήσεις για το Reworks. Όσοι τις θέλετε να μου στείλετε τώρα mail, θα τις δώσω δύο και δύο. Οπότε δύο γρήγορες, θέλω mail για να σας κάνω forward, καθώς τις έχω ηλεκτρονικά στο email μου. Γεια σου Ράνα, πολυχρονή σταυρούλα γιορτάζει σήμερα. Θέλει κάτι ωραίο και δυνατό, ότι κάνει κέφι. Να την κάνουμε custom την εκπομπή. Προς το παρόν ακούμε Δάφνη, Δάφνη Γερογιαννή, Γερογιάννη. Γερογιάννη την ξέρω εγώ, αλλά πολλοί τη λένε Γερογιάννη. Δάφνη μας που την αγαπώ πολύ πάντα. Γράφει μουσικάρες στην ποιοτική πλευρά της μουσικής, εδώ στο As My Love. Θα αφαιρώνω όλη μου την αγάπη, ελπίζω να ακούει, να ενημερωθεί, ξέρει εκείνη

Πρώτος έστειλε από το mail ο Y με επώνυμο, ξεκινάει από A, θα σου απαντήσω για να το καταλάβεις, θα το δεις και στο mail. Και δεύτερης πάνω, ναι, απαντώ, ευχαριστώ. 11 και 11, τώρα εμείς για την βραδιά της Sister Bliss με την Εύη μας, το Σάββατο δηλαδή στο Bolivar, θα σας ζητήσουμε να στείλετε όνομα το επώνυμο μετά τις 11 και μισή.

0: Εδώ με κράζουν γιατί είπα για τον Νάζα ότι έχω IQ ραδικιού και λέει εδώ πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει, σας αγαπώ. Ο κύριος λέει με το ραδίκι, ευγενέστατος, μπράβο, τα φυλάκια μας πέσει του, γεια σου Έμι. Άλλο, μαράκι, την αγάπη μας στο Γεωργό, που είναι λέει σίγουρο ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα ραδίκια από τις βρούβες. Ξέρεις, λέει, είστε αγιοπόνος, μάλιστα. Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν? Γίνονται πανικόβλητα, θα σας ειδοποιήσουμε. Έλα Κωστάκι χαρούμενε. Ένα όνειρό σου έγινε πραγματικότητα. Νωρίς νωρίς το καθάρισες. Ασπρόμαυρα, ασπρόμαυρα. Α, όχι μωρέ, το δωμάτιό σου. Το καθάρισες, έκανες δουλειές. Δε χάρηκες? Έλα χάρηκες.
1: Χάρηκα.
0: Χάρηκες, τι να έκανες. Αυτοί λέει που κράζουν αλλά ακούν δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι είναι και αυτοί χαζοί. Όχι, όχι. Κωστάκη, ισχύει ότι φέτος θα υποστηρίζεις και το καμάρι της Κρήτης, Τσικρήτης? Τι ξεκινάει από ζου και πηγαίνουν κάθε Κυριακή οι φίλοι του ΠΑΟ. Του ο, παπα, του Όφη.
1: Πού να ξέρω.
0: Το ζήπεδο, βρε. Μα, το ζήπεδο του. Καλά, είναι πολύ παλιό. Μαράκι μου λέει άλλος, η Άννα Κόντα γράφει μουσικάρες, η Μπίλι Κάρκ επίσης. Μήπως υπερμεγεθύνουμε λιγάκι τους επένους? Εντάξει ρε παιδιά, πώς τα είναι αυτά, περιορέξιο σούσι. Μη στέλνετε άλλοι για τα ειστήρια του Rewards.

Έλα να βάλω το μου για τη Ράννα που γιορτάζει σήμερα, που τη λένε Σταυρούλα. Γελάτε με τον Όφη. Κάτσε, γιατί έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα σήμερα. Τι γίνεται εδώ στο διοράκι? Καλά, πέφτω. Παίξε τα μπλιμπλίκια σου και στα σοβαρά θέματα. Μια και έχει IQ ραδικού. Αυτό τέλειο, τέλειο. Βάλε και τα ουδέτερα μέσα, έστω συμπεριληπτική. Φουλ πολιτικός ορθή, μου λέτε, για τις προσκλήσεις και γενικώς όταν μιλάω για τα μηνύματά σας που λέω tweeties. Βάζε και τα... Το του είναι και στο το. Αυτά τα να προσέξεις τον Παντέλο δεν μου αρέσουν καθόλου, όχι σε μένα, να επικοινωνούμε.

0: πώς λεγόταν το κομμάτι που έκλεισε σπίτι της διαφημίσης και δεν το πρόλαβα, γιατί πέρασε ο προϊστάμενος από δίπλα. Και τι έπαθες? Σταμάτησε να ακούσε. Όπου περνάει μπροστά. Χαμήλωσε τη μουσική, ε.
1: Τι έκανε?
0: Τους προϊσταμένους. Γεια σου, Ρίνιο στην Κίζη. Μη λέτε βλακίες, λέω, δεν είναι για την Amy Winehouse και το μαζονάκι να φέρθηκα στο κοινό. Δεν μίλησα καθόλου για τίποτα άλλο. Που είχαν και οι δύο, ξεκινώντας πολύ νωρίς. Έλα, τι, τι θέλεις?
2: Μίλησες κάτι για κάτι faithless, τι είναι αυτό?
0: Για κάτι faithless, τι είναι αυτό, ε? Έλα, έλα, έλα. Έφυγες. Ντροπή, έφυγες. Μετά, τα λέμε μετά.
2: Ναι.
0: Τι είναι faithless?
2: Έχουμε τέτοιο διαγωνισμό, πού στέλνει ο κόσμος?
0: Ακροατή σου είναι αυτός που έστειλε, πες μου την αλήθεια. Ναι. Γιατί ενημέρωσα που στέλνει μετά τις 11.30. Θα πω. Είναι πολύ νωρίς, πες το ακροατή σου. Κάτι faithless, λέει, τι είναι αυτό? Move! Σε έχει, σου έχουν πάρει τα μυαλά οι μουσικές.

Παιδιά, δεν το ζω κι αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάνω το εξηγήσω, τι είναι αυτό, μου λέει. Του λέω, παίζω το Σάββατο με την Εύη με τη Sister Bliss. Ω. Αντά. Ποια είναι, μία από τους Faithless. Α, εντάξει. Μαρία, μήπως να μην διάβαζες τέτοια σχόλια. Χαλάνε την ενέργεια όλων μας. Δεν αντέχω την κακία. Εντάξει, μωρέ. Εγώ την κατανοώ. Ελάτε στην παρέα μας, είναι πιο ωραία. Χαμός και με τον Αλκέτ Ριζάιτ. Πρώτο θέμα στα ενημερωτικά. Ο γνωστός βαρυπινίτης δεν επέστρεψε στις φυλακές Νομοκού. Άλλη δραπέτης. Παίχτηκαν κάτι πυροβολισμοί στην ανάβηση. Δεν αντέχω την κακία του κόσμου, λέει εδώ. Μήνυμα. Εγώ φορώ μια πανοπλία δική μου. Δεν με αγγίζει το κακό μήνυμα πλέον. Καλά. Γιατί κατανοώ τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή κάποιος που στέλνει παίξει τα μπλιμπλίκια. Τη λέξη μπλιμπλίκια. Never. Τα μπλιμπλίκια είναι άλλη κατηγορία. Δεν ασχολούμεθα. Να λένε μόνο στις μετρήσεις ότι είναι συντονισμένοι. Αυτό μας φτάνει.

Μια χαρά που τα διαβάζει, γιατί και γιατί τα αντέχουμε και γιατί δεν μας επηρεάζουν. Και είναι και ένας καθρέφτης του πόσο χάλια μπορεί να είναι κάποιος εδώ στην Πεστάρα, στον κόσμο μας δηλαδή, στον πλανήτη Μπέστ, όπως έλεγα κάποτε.

τα μπλιμπλίκια. Και είναι αυτό το ad hominem, ρε παιδί μου, που σου λέει για το IQ ραδικού και εκεί σταματάς. Και απλά διασκεδάζεις το γυμναστούμπα εν ολίγης. Ο Αντώνης λέει καλύτερα να επερημαγεθύνουμε τους επένους παρά τη μιζέρια και την τοξικότητα. Είναι πολλοί που δεν αντέχουν το υπέρ, παιδί μου. Γιατί σε πολλά πράγματα νιώθουν υπό, περνάνε δύσκολα αυτό και δεν μπορούν να ακούν λόγια. Έλα όμως που εμένα μου αρέσει και η Δάφνη και η Μπλικάκ και η Ανακόντα. Να μην το πω. Σας ενοχλάμε.

πάω στα 90s έτσι να εξημερώσουμε τα ήθη μέσω της μουσικής, γιατί ξέρω ότι αυτό το κομμάτι είναι πολύ πολύ αγαπητό στη mainstream πλευρά της μουσικής το 1992, όταν βγήκε και έπαιζε στα ραδιόφωνα full εδώ. Σε φτιάχνει άμα την ενάρξη το Happy Nation, Ace of Base.

Θα έχει πέσει πολύ γέλιο με το IQ Ραδικιούλη. Από εμένα ένα σχόλιο. Όποιος το λέει είναι καθρεφτάκι. Άχρε παιδιά, βυράζει μωρέ. Σου το δίνω να πηγαίνεις να λες δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή ποια είμαι εγώ ή ποιο είμαι εγώ. Εγώ στέλνω στην Παπίδα το πρωί ότι έχει IQ Ραδικιού και με αναφέρει στον αέρα ρε, μετράω. Ποια, σε ποια, μία, το χωριό. Δεν θα πάρουμε λες σοβαρά τώρα ένα Hammer P που λέει μπλι μπλι και

κεφαλαία και δεν έχει γνώθει σε αυτόν. Σε παρακαλώ, δεν θέλω τέτοια που το ξέρει. Ότι όσο ακούει αυτό που κράζει, σου κάνει και χάρη. Α, το ξέρει. Έλα, λέει, έλα. Ρε, παίξε τις πριονάρες σου να μας δει ο Θεός και άσε τους άλλους να σκούζουν. Εντάξει παιδιά, όχι υπερβολές. Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Κάτι faithless έχουμε να δώσουμε, όπως λέει και ο Σίτη μας. Ένας γνώστης, είστε σίγουρα στο best. Κανονικά θα πρέπει να τον ειδοποιούμε κάθε μέρα, αλλά τέσπα. Του κάνουμε τη χάρη. Εδώ Κωστή, έλα εδώ, έλα να σου πω. Έχει στείλει εδώ ένας άνθρωπος που λέει: ρε συ Μαρία, ΠΑΟΚτζής είναι ο Κωστάκης. Πού να ξέρει από faithless? Πες του για Απόστολο Νικολαίδη να νιώσει. Μόνο ΠΑΟΚ. Ένιωσες? Μα είναι δυνατόν.

0: We the music.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μη

0: Λάθος, Αστροπαρατήρηση και Live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
12: Best 92,6. We the music.

Για τον Αντώνη μας που είναι στο state πλένοντας, μπορεί και πλένοντας, σίγουρα πλέοντας. Από τη Μαρίνα Αλή μου πλέοντας. Φτιάχνω λίγο κρέμες για τα γλυκά και σε ακούω να περάσει η ώρα καλύτερα. Πω, οπότε τραβάτε κι εσείς η host. Σε όποια εκδοχή και αν το ακούσουμε, μας αφορά, μας ενδιαφέρει, μας κάνει καλό, είναι state. Framework, poolside rework. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και το τέλος εκπομπής, λίγο πριν κλείσουμε δηλαδή για σήμερα, στέλνετε όνομα, τεπώνυμο, δωρεάν είσοδο αφορά. Το βράδυ του Σαββάτου παρέα με την Εύη μας, που και εκείνη έχει προσκλήσεις για εσάς, το Boulevard, η Sister Bliss, η πρωταγωνίστρια. Εμείς θα είμαστε, εγώ τουλάχιστον θα πάω πρώτη-πρώτη να ξεκινήσω και νωρίς, που είναι πάντα καλύτερα. Ε, Εύη, ακούει? Εγώ μπαίνω πρώτη. Στεφ, ακούει? Με την Telecom στην παρέα μας και πιο πολύ Magenta. Η Telecom φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Παντού βλέπετε τις αλλαγές, τις γειτονιές, με τα καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό, με το σήμα της Telecom, το Telecom App, στο ίντερνετ το Telecom 5G, Telecom Fiber, στην TV το Magenta TV, στο Wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση διακριβώς άνθρωποι, η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εμάς, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Περισσότερα στο telecom.gr και στα social telecom.gr.

Αντώνη, μια κρεμούλα λέει και σε εμάς που μας τρέξανε τα σάλια. Εύκολο είναι, μωρέ, σιγά. Οι σημερινές μουσικές αναδρομές σου όμως είναι φίνα μπλιμπλικιά. Έχω ακούσει και το άλλο που λέει, α, είσαι στον best αυτός που παίζει κάτι μπιουίου. Εάν λέει εγώ που κέρδισα πρόσκληση και δεν έχω παρέα, έλα παιδί μου, η παρέα μας, η παρέα σου είναι η μουσική. Και εμείς εδώ κοντά μας θα είσαι, έλα. Θα γνωρίσεις κόσμο εκεί, ήθιστε. Νωρίς εγώ κατά τις 9, 9.30 είμαι εκεί. Άσε να μπω, να τρουπώσω.

Sister Bliss έχει το Σάββατο. Εκεί αναφερόμαστε σε αυτό το event.

Τώρα, πριν από λίγες μέρες, στις 11 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε ο Bonobo το νέο του άλμπουμ Static in Distance. Ωραίος ο τίτλος. Distance in Static, με συγχωρείτε. Ωραίος. Κυκλοφορία Ninja Tune, οτιδήποτε από Ninja Tune περιέχει ποιότητα. Ένα ακόμη κομμάτι, το Talk to Me, από τα πρώτα single. Κουνάνε και τα άλλα τα μπλιμπλί και θα τα κρύψουν.

Αυτό το κομμάτι έχει ιστορία, είναι πιο παλιό. Ο ίδιος ο Simon Green περιγράφει την ιστορία του κομματιού Talk to Me με την Nicole Migris. Ήταν στα παρασκήνια της περιοδίας του Fragments στη Βιέννη. Έκανε προθέρμανση, φωνητικές ασκήσεις προθέρμανσης, και εκείνος κάπως τη διέκοψε και κατέγραφε τη στιγμή και τη σκηνή στο κινητό του.

απομονώθηκε για να τελειοποιήσει το distant συνστατικό Bonobo σε ένα φοβερό κτήμα, θρυλικό κτήμα του Broken Arrow Ranch του Neil Young, παρακαλώ, στην Καλιφόρνια, και εκεί ολοκληρώθηκε το distant συνστατικό, από το οποίο θα ακούμε κομμάτια

11 πριν από τις 12, αυτόν μπες στην 92,6 για λίγο ακόμη μαζί. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα εδώ στο live. Διπλές προσκλήσεις για την εμφάνιση της Sister Bliss το Σάββατο στο Boulevard. Παρέα με την Εύη μας δίνει και εκείνη το απόγευμα 6 με 8. Οπότε έχουμε πολλές πιθανότητες να τα πούμε από κοντά. Έχουμε πολλές να δώσουμε για να διευκολυνθείτε στην είσοδο.

Λοιπόν, λίγο πριν από το τέλος προσπαθώ να στείλω εδώ τα εισιτήρια για Reworks και κάπως καλούν. Θα το δούμε. Νέος Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, Last Chance, The Breeze and Blast.

Αυτό είναι το νέο Tech House Dark Wave κομμάτι του Δημήτρη μας. Στα φωνητικά ο Αλέξανδρος Ράπτης στον Decode, προσθέτοντας αυτή τη χαρακτηριστική ερμηνεία στον σκοτεινό ηλεκτρονικό χαρακτήρα του track. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάποιες μέρες. Τα καλοτάξιδο Δημήτρη μας. Σταματήσεις.

Πρέπει να φτιάξω ένα τζιγκλάκι, Ακουστή, όταν έγραψε ο Παπασπυρόπουλος. Γιατί τα λύγησε και έκλαψε πολύ, δεν κολλάνε τώρα. Εδώ γράφει και βλέπω ότι σας αρέσει πολύ. A breeze and a blast.

0: Αυτό ήταν ο Μίτσος μας και εδώ είναι ο Κώστας μας για να μας βοηθήσει στην κλήρωση. Ξέρω ότι δεν σε νοιάζει και ότι είσαι δημοσιογράφος, το ξέρουμε όλοι. Θα μπορούσε, ας πούμε, επειδή ήθελες να μάθεις τι γίνεται, να ψάξεις πριν πεις κάτι faithless. Έλα, να σου πω στον best είσαι. Αλλιώς δώσουν σε ένα ενημερωτικό. Να ψάξεις να πεις τι είναι ρε αυτή η faithless, τι είναι ο Maxi Jasmine, είναι ποιητής. Πού είναι.
1: Να πάω σε ένα ενημερωτικό.
0: Να πας να ρωτήσεις. Έλα, δεν θα πας σε ενημερωτικό. Πάμε 5 νούμερα. Γρήγορα, γρήγορα. Το 1 μέχρι το 123.
1: Με τρας τώρα. Τα πρώτα 5.
0: Τα πρώτα 5. Τέτοιος είσαι. Κάτσε να σου βάλω Maxi Jazz να καταλάβει δύο πράγματα. Περίμενε.
2: Hi, this is Maxi Jazz from Faithless and you are listening to the best station in Athens. Best radio.
0: Φανταστικός. Λοιπόν, έλα Κωστή μου να κάνουμε, είπαμε πέντε πρώτα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λου. Δεν λέμε το επώνυμο για λόγους GDPR, το ξέρετε. Κοκκίνο. Το πνεύμα σου. Το πνεύμα. Μου το είχε γράψει επώνυμο. Κυριακή. Κάπα. Μαρίνα. Βίτα. Αλέξανδρος, Σου, Σίγμα και δεν θα πω το μικρό τώρα γιατί θα το καταλάβουν. Νίβη, Πού. Αυτή είναι. Δεν θα πούμε το επώνυμο για λόγους GDPR, για να κύβει. Ευχαριστώ Κωστάκι μου γλυκούλη μου. Πώς είσαι, τι κάνεις? Πώς αποτυπώνει έτσι το μυαλό στο κοφτερό το ζήτημα θάνατος Μαζονάκη εσένα και το κοινό με τα κινητά μου?
1: Δεν τα πω τώρα.
0: Το ξέρω, μα το ξέρω. Το κοφτερό σου, το μυαλό σου. Εσύ είχες πάει σε εμφάνιση του Μαζό?
1: Όχι.
0: Όχι, ε. Το συμπαθούσες, σου άρεσε?
1: Πάρα
0: το...
1: πολύ.
0: Ναι, είσαι από αυτούς. Ναι. Όλος ο κόσμος, δηλαδή από το Φίβο Δελιβοριά μέχρι τον Ταλά, άνθρωποι ξέρεις που είναι σε άλλο εντελώς πεδίο μουσικό. Το πορτοκάλι. Πολλοί κόσμος μίλησε για το φαινόμενο. Πέρασαν οι 12, σας τον παραδίδω. Χαρούμενο, χαρούμενο. Το περίμενες, βρε, το 2. Το 2 το περίμενες.
1: Περισσότερο.
0: Ήθελες κι άλλα, βρε. Βρε, μην είσαι τέτοιος. Αδιφάγος. Ο Λάκαντζης λέει: είπε το πρωί να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε την άνοιξη και να είμαστε πρώτοι για τον Παναθηναϊκό. Σπανούλης καημένος. Τι όνειρα κάνει αυτό το παιδί, Ντελούλου.
1: Θα το πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Τι λες, μωρέ, πού το ξέρεις? Εσύ που το ξέρεις? Και πού το ξέρεις εσύ θα το πάρει?
1: Ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ?
0: Α, ναι.
1: Θα μου πεις ακόμα είναι νωρίς.
0: Να πάρω πολύ. Δεν ξεκίνησε, κύριε.
1: Κάτσε, δούμε και το καινούριο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ρε, εσύ, έλα, να σου πω και το Μεντιλίμπαρ. Μπήκα σε ένα ταξί. Γαύρος και λέει: καλά του κάνανε, δε. Ναι, όταν σας έκανε και κλαίγατε όμως για το conference. Μωρέ, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εγώ στέκομαι στους ανθρώπους. Όταν δένομαι, δεν έχω δεθεί με το αυτοκίνητο.
1: Διάβασα.
0: Κάτσε να πάρουμε.
1: Έγραφε ένα γαύρο.

0: Ναι.
1: Τα τελευταία 4 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάνω από 80 μεταγραφές.
0: Λεφτά, ε.
1: Όχι, και είναι δύσκολο να κάνεις μια συνεκτική ομάδα, πιστεύω.
0: Αγοράζουν φτηνά, πουλάνε ακριβά εκεί στην ομάδα αυτή. Έτσι παίζουν. Παίζουν χρηματιστήριο. Ναι, είναι. Είναι business. Είναι άλλη business. Ναι, ναι.
1: Είναι άλλη.
0: Και διεθνής τώρα πια. Ναι, και αλλού δηλαδή. Δεν είναι μόνο εδώ. Αυτά υπενθυμίζω φεύγοντας ότι είναι κοντά μας η Telecom που μας βάζει σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας, περισσότερη καινοτομία σε αυτή τη νέα μέρα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI για πιο πολλές δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας, εφόσον επιχειρούμε. Telecom.gr και στα social Telecom.gr, σας τον παραδίδω. Πολλά φιλιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το κύμα ενέργειας στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
0: Best 92,6.
7: Choose music.
8: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

0: Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
1: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σας μιλάει το αφεντικό της πόλης, της νύμφης του Θερμαϊκού εννοώ.

νοιάζει για τον Άρη μας. Τι έμεινε το κύπελο Ελλάδος και ο δεύτερος γύρος στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά μέχρι τότε έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πώς είμαστε, είναι 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι του Σταυρού, χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στο Σταύρακα, στο Σταυρό που φοράς, στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής, στο Σταυρό Χαλκιδικής.

είναι γνωστό, κατά την πίστη μας τον ανακάλυψε η Αγία Ελένη το 3 αιώνες μετά το γεγονός της Σταυρώσας. Πάει Γολγοθά, βλέπει ένα ναό ειδωλολατρικό της Αφροδίτης, αν είναι δυνατόν. Δίνει εντολή, τον γκρεμίζουν και αρχίζουν το σκάψιμο και βρίσκουν 3. Και σου λέει τώρα ποιος είναι ο σταυρός του κυρίου και ποιοι είναι οι σταυροί των ληστών. Εσείς τι θα κάνετε στη θέση της.

Τέλος πάντων, πήραν μια νεκρή γυναίκα, τη βάζαν πάνω στους σταυρούς και εκεί που αναστήθηκε σου λέει αυτός είναι. Το κράτησαν στα Ιεροσόλυμα, μετά τον πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον έχασαν σε μια εκστρατεία από μουσουλμάνους και έκτοτε αγνοείται η τύχη του, αν και πολλοί ισχυρίζονται ότι κατέχουν τεμάχη από το τίμιο ξύλο. Δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια κομμάτια.

Τέτοια μέρα επίσης ιδρύθηκε και η φιλική εταιρεία στην Οδυσσό, η offshore από την οποία ξεκίνησαν όλα.

0: Τέτοια μέρα, πω που πέρασαν 25 χρόνια, έτσι. Χάσαμε το Στέλιο Καζατζίδη. Γράφει κάτι συμπτώσεις στη ζωή. Perfect 25 χρόνια μετά την απώλεια του Καζατζίδη. Ο αποχαιρετισμός στο Μαζό. Σε έναν άνθρωπο που κατάφερε κάτι το μοναδικό, έτσι, τον συμπαθούσαν, μη σου πω και τον αγαπούσαν. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με τη μουσική του. Να, εγώ είναι ζήτημα, μα ξέρω τρία τραγούδια του, αλλά το συμπαθούσα πάρα πολύ. Και κάθισα και σκέφτηκα, όπως η Παπαρίζω στο Die For You, για ποιους λόγους ο Μαζό ήταν τόσο αγαπητός, τόσο συμπαθής, και νομίζω ήταν για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν απεκδίθηκε ποτέ τη λαϊκότητά του. Δηλαδή, μπορεί να έφυγε από την Νίκαια, αλλά την κουβαλούσε πάντα μαζί του. Πρώτον, ήταν και επιτηδευμένο, μαρκετιστικό κόλπο, έτσι, αλλά ήταν πετυχημένο. Και δεύτερον, το ότι ήταν ένας άνθρωπος με ρογμές. Και όταν κάποιος πολύ πετυχημένος μέγκα στάρ έχει ρογμές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γεννηθεί φθόνος γι' αυτόν. Αντιθέτως, αισθάνεσαι ότι είναι πιο κοντά σου, ότι έρχεται και κάθεται μαζί σου στο κοινό.
1: Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει τιμώσει απόψε και δεν μου μιλάει.
0: Ένα tribute στο Μαζό από Ζακ Εφ.

0: Ναι, ξέπεμπε μια τραγικότητα πίσω από όλο αυτό ο Μαζονάκης. Ίσως και από την έκπτωσή του από τη σφαίρα του συμβατικού. Δηλαδή γράφω σήμερα στο News 24-7 και πραγματικά το πιστεύω ότι μου θύμιζε επιβάτη πρώτης θέσης στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Όπως ακριβώς ο Μπράιν.
0: Που παραπατάει λόγω της τρικυμίας και βγάζει τα σωθικά του σε κοινή θέα. Δηλαδή είχε μια παιδικότητα, μια αφέλεια, μια τραγικότητα, μια ευαλωτότητα. Ήταν πιο πιθανό να το συμπονέσεις παρά να τον φθονήσεις το Μαζονάκι. Και βέβαια είναι και η μακροχρόνια διαδρομή του, έτσι, η παραμονή του στην πρώτη γραμμή της επιτυχίας. Και στην περίπτωσή του ισχύει κάτι που ισχύει και για άλλους θανάτους δημοφιλών ανθρώπων. Δεν κλαίμε πάντα αυτόν που πέθανε, καμιά φορά κλαίμε και τον άνθρωπο που ήμασταν εμείς όταν τον πρωτογνωρίσαμε.

Και όλο αυτό που είδαμε χθες στην εκκλησία, με τον τόσο κόσμο να πηγαίνει εκεί, ήταν αυτό που λέμε έβγαζε κάτι από την ανατολίτικη ψυχή μας. Δυτικότερα δεν υπήρχε περίπτωση να δεις κάτι τέτοιο. Και όλο αυτό με υψωμένα τα κινητά να τραβούν την νεκροφόρα, αντί να κρατούν κεριά, κρατούσαν τα κινητά. Αλλά αλήθεια, για ποιο λόγο τραβάς βίντεο την νεκροφόρα που φέρνει ένα στάρ? Θα κάτσεις να το ξαναδείς αυτό το βίντεο, μια νεκροφόρα? Όχι, το κάνεις για να αποδείξεις ότι ήσουν εκεί. Μπορεί.

Αυτά που λέτε για το μαζό. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν οι ατέλειες κηρωγμές που τον έκαναν τόσο συμπαθή και αγαπητό. Και αυτή η λατρεία στη Νίκαια, στον Κορυδαλό, που ήταν γέννημα θρέμα δυτικής Αττικής, που έλεγε και στον Κούτσι φόρεμα, το οποίο αν το σκεφτείς ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του, έτσι, σε ήχο. Του Φίβου ήταν αυτό. Κατάλαβαν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, αυτό είχαν στο μυαλό τους, ότι ο Μαζό είναι ένας από εμάς, από το τίποτα, από το πουθενά, μόνος του έφτασε εκεί που έφτασε, άρα θα μπορούσαμε κι εμείς. Είναι ευάλωτος ίσως και περισσότερο από εμάς.

να κάποιος μου λέει γιατί δεν λες και για το Ράμφο, το Τσουκαλά, το Μάνο. Μα είναι εντελώς διαφορετικό πεδίο. Αν πήγαινες χθες στην Νίκαια στην εκκλησία και τους ρωτούσες, παιδιά, ξέρατε το Ράμφο, το Τσουκαλά ή το Στέφανο Μάνο, σου λέγανε που τραγουδάνε αυτοί.

0: Choose music.
1: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
2: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσανε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat.

0: Ματ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Peace Festival.
5: Choose music.

Ναι, να σας πω και μια άλλη διάσταση, γιατί κάποιοι μου γκρινιάζουν ότι ο Μαζό είχε έναν τρόπο ζωής, αντιπροσώπευε καταστάσεις που δεν είναι για να τις προάγησε πρότυπα. Και ότι δεν μπορεί αυτός ο τρόπος ζωής να αναβαθμίζεται σε πρότυπο. Κοίταξε, υπάρχει απάντηση γι' αυτό. Πρώτα-πρώτα γιατί οι άνθρωποι κινούνται κυρίως με το συναίσθημα και όχι με τη λογική. Και άμα γυρίσουμε ακόμα πίσω, ας πούμε, από αρκετά των χρόνων που λέγαμε, θα δεις ότι ακόμα και οι θεοί που είχαν κατασκευάσει οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σοβαρές ανθρώπινες αδυναμίες. Δεν ήταν αψεγάδιαστοι δηλαδή, δεν ήταν άψογοι. Είχαν αδυναμίες, είχαν κακίες,

Επίσης γι' αυτό είναι πολύ συνηθισμένο ή, να το βλέπουμε και στη μυθοπλασία, οι κακοί να γίνονται ήρωες. Που εδώ στην περίπτωση του Μαζονάκη δεν έχεις να κάνεις με ένα κακό.

Να και κάτι ωραίο που μου γράφει ο Μάρκελος Νύχτας, που έντυνε τον το Μαζό για χρόνια. Με θάμποση, λέει, ομορφιά της ψυχής του. Και ήταν μοντέρνος, γιατί όντας λαϊκός δεν είχε τίποτα το λαϊκό. Μα ο Μαζονάκης κατά κάποιο τρόπο κατάφερε να κάνει το λαϊκό εστέτ.

Τέλος πάντων, όπα, τέλος πάντων, ήταν ο Μακαρίτης ένας συμπαθής Έλληνας. Που συχνά έχω αυτή την απορία, ποιος είναι ο πιο συμπαθής Έλληνας. Παλιά, ναι, σας το είχα πει, όταν έκαναν την αντίστοιχη μέτρηση εταιρείες, οι περισσότερες μετρήσεις έβγαζαν το Βουτσά. Ποιον Έλληνα συμπαθείτε περισσότερο, λέγανε περισσότεροι το Βουτσά. Τώρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 30%. Σήμερα αν έκανες την αντίστοιχη ερώτηση, δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα έβγαινε. Πιστεύω ο Μαζονάκης θα έβγαινε ψηλά, όπως και ο Καμπουτζίδης. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε εσείς κάποιον άλλον που θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο του πιο συμπαθή Έλληνα.

Ναι, και εγώ προς τα εκεί πάω. Γιάννης Καραλής, Τεντόγλου. Το Τεντόγλου μου γράφει περισσότερη, ναι.

αυτοί πρέπει να είναι και οι πιο δημοφιλείς Έλληνες εν ζωή. Οι πιο γνωστοί μάλλον παγκοσμίως. Που κάτι λέει αυτό για την πολιτισμική μας παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Για την παραγωγή δηλαδή προσωπικότητων διεθνούς εμβέλειας.

Ο Τσιτσιπάς δεν ξέρω αν έχει την εμβέλεια των άλλων, ενώ σε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Θα μου πει, συμβαίνει και με άλλους, ρε παιδί μου, και με άλλες χώρες. Δηλαδή, αν σε ρωτήσουν, πες μου έναν διάσημο εν ζωή Πολωνό. Περισσότεροι θα πούν το Λεβαντόφσκι. Αργεντίνο το Μέση, θα πει. Ναι, τέλος πάντων, συμβαίνει με τους αθλητές.

Να ρε παιδί μου, τρελαίνομαι, αλλά δεν θα ασχοληθώ πολύ. Κάθε φορά που θα πεις κάτι για τον Αντετοκούμπο θα έρθουν και μηνύματα. Ε, όχι και Έλληνας. Βρε καρέκλα, βρε μπούμπι. Να στο θέσω αλλιώς. Ποιος έχει προσφέρει πιο πολλά στην πατρίδα, εσύ ή ο Γιάννης?

Και μια και μου γράφετε για τον Άδωνη ως το πιο συμπαθητικό Ελληνά. Τώρα θα πω ότι έχει πει ένα σωστό. Όχι αυτό ότι ζούμε ευημερία που δεν έχει ζήσει η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Γιατί αυτό είναι το πιο χιδαίο τρολάρισμα που έχω ακούσει τελευταία. Αλλά που κάπου του την έπεσαν σε μια συνέντευξη και λέει το κράτος δεν μας προστατεύει από τους κομπογιανίτες κτλ. Και λέει το προφανές, συγγνώμη ρε παιδιά, υπάρχει και ατομική ευθύνη εδώ. Δηλαδή να πας σε ένα γιατρό, τον ψάχνεις λίγο. Βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει κβαντική, σαμανική, ιατρική. Μακριά. Θα μου πεις γιατί δεν κυνηγάνε αυτούς που λένε ότι έχουν θαυματουργές θεραπείες για τον καρκίνο και ότι κάνουν θαύματα. Τους κυνηγάνε αν προκύψει κάποια τέτοια περίπτωση. Αλλά για σκεφτείτε, αν είναι να κυνηγάς ποινικά όσους υπόσχονται θαύματα, δεν θα έπρεπε να έχουν μπουζουριάσει όλους αυτούς που βγάζουν τα λείψανα για προσκύνημα λέγοντας ότι θεραπεύουν. Αλλά δεν μπορείς να πας να μπουζουριάσεις τον άλλον με τα λείψανα. Ή τον τύπο που κάνει εξορκισμούς, ή τον ηγούμενο που κάνει θαύματα. Δηλαδή αν το δούμε εντελώς ψυχρά, κοινικά και κοσμικά, δεν μπορείς να κυνηγάς μόνο το σαμάνο και να αφήνεις τον άλλον στο μοναστήρι. Να δίνει ματσούνια ή να σε σκεπάζει με διάφορα ή να σε βάζει να φιλήσεις λείψανα για να γίνεις καλά. Είναι ακριβώς η ίδια πάτη.

γάτε, τώρα άδικα με μαλώνετε. Ο ένας είναι σαμάνος και σου λέει θα σε ενώσω με το κέντρο της γης, θα πάρεις ενέργεια από εκεί και θα γίνεις καλά ή θα αποκτήσεις ευεξία. Και το λέμε απατεώνα. Ο άλλος που σου λέει έλα να φιλήσεις το χέρι του Αγίου ή τη τίμια κάρα και τα λοιπά, ή έλα να κάνεις ένα τάμα και θα γίνεις καλά, αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Yes, I love the ground on. Και αν πας να αμφισβητήσεις και να πεις ότι και αυτός ο άνθρωπος είναι απατεώνας, θα σε πάρουν με τις πέτρες διαλυθοβολισμού.

Δεν δίνει στον Άγιο 6.000 ευρώ, ρε σαχλαμάρα, μου λέει κάποιο. Δεν ξέρω ποιο κάνει μεγαλύτερου τσίρου. Διότι ενίοτε ο Άγιος παίρνει και κάνα διαμέρισμα, και κάνα οικόπεδο και έχει μεγαλύτερο όγκο πελατείας, οπότε δεν ξέρω που γίνονται μεγαλύτεροι τσίροι.

Το έχω ξαναπεί, δεν το ξαναλέω. Θα πιστέψω όταν με θαύμα κάποιος φαλακρός βγάλει μαλλιά. Τότε θα πάω που γουστάρετε με τα σταγόνατα.

0: 90,6.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρει.

0: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
1: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
0: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
2: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
0: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
3: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
4: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Best 92,6.
6: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Εδώ λοιπόν στο δεύτερο μέρος Citizen Givizen και σε podcast πληροφορίες στο giannakidis.com. Τώρα πρέπει να βρούμε αυτό το, να δούμε αυτό το NASA εκθέτοντας τη φωνική μηχανή του Ισραήλ στη Γάζα, που πήρε ειδικό βραβείο της Επιτροπής στη Βενετία. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που έγινε από Ισραηλινούς και περιέχει συνεντεύξεις Ισραηλινών στρατιωτών που συμμετείχαν σε θηριωδίες. Υπάρχει βέβαια οργή στο Ισραήλ σε ένα κομμάτι της κυβέρνησης που λένε να τους αφαιρέσουν και την υπηκότητα. Από την άλλη πλευρά βέβαια μπορείς να δεις και το Φαούντα στο Netflix, που είναι ας πούμε η επίσημη Ισραηλινή αφήγηση. Τα γεγονότα από εκείνη την πλευρά. Διάβασα και διάφορα ότι είναι προπαγάνδα και τα λοιπά. Παιδιά, τι περιμένετε να είναι? Είναι μια αφήγηση από την πλευρά του Ισραήλ. Δεν θα γυριστεί ελληνική σειρά που να δείχνει καλούς τους Τούρκους το 1821, ας πούμε, λέμε τώρα. Έχει πάντως δύο επεισόδια το Φαούντα που σου λέει κιόλας μην το δεις. Δεν θα χάσεις την πλοκή αν δεν τα δεις, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σκληρά.

Κάποιος λέει δεν βλέπω πλέον κόσμο να κάθεται στα μπαλκόνια του. Μήπως όλοι βλέπουν σειρές? Όχι, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη πια και είναι δύσκολο να κάθεσαι στο μπαλκόνι.

Όχι, δεν έχω εικόνα από τη συναυλία του Ουρέμου. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από συγκεντρώσει στη Θεσσαλονίκη. Έλεγε ότι αυτό που λένε για 200.000 κόσμο είναι μάλλον ανόητο. Με τίποτα δεν είχε, λένε, πάνω από 40.000. Καλά, όχι ότι έχει σημασία.

τι άλλο είχαμε, το Σουκού, είχαμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είδατε, αν ακούσατε. Τι θα κάνει το Πασόκ όταν έρθει με το καλό στην κυβέρνηση. Θα μοιράσει χρήμα και αυτό. Αν και νομίζω ότι η ερώτηση και η απάντηση όλης της εβδομάδος ήταν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τη ρωτάει μια δημοσιογράφος, όταν γίνεται πρωθυπουργός υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν μπορείτε να λύσετε? Και απαντάει η Ζωή, όχι, για όλα έχουμε λύσεις. Το οποίο είναι σωστό, γιατί εδώ βρίσκεις λύσεις για τα πάντα σε ένα random ταξί άμα μπεις μέσα. Η Ζωή δεν θα έχει. Το ερώτημα είναι άλλο, ρε παιδί μου, έτσι μιλώντας για όλα αυτά. Πόσοι από τους πολίτες στην πραγματικότητα ασχολούνται με τα προγράμματα των κομμάτων ή τα παίρνουν στα σοβαρά? Δηλαδή, αν βγεις τώρα στον δρόμο και πεις έναν τύπο, πες μου τρεις προγραμματικές θέσεις του Πασόκ, του Τσίπρα ή της Ζωής, αφήνω απ' έξω την κυβέρνηση, γιατί αυτοί δεν μιλάνε για πρόγραμμα, γιατί έχουν το ταμείο, μοιράζουν λεφτά. Δεν μπορούν να σου πούν τίποτα για προγράμματα των κομμάτων, αλλά μπορούν να σου πούν για ποιο λόγο δεν το ψηφίσουν. Ας πούμε, ένας θα σου πει για να φύγει ο Μητσοτάκης, για να τους τιμωρήσω, γιατί τα έλεξε από τα δόντια. Κανένας δεν ψηφίζει με βάση τα προγράμματα, αλλά με βάση το αφήγημα. Και αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ, ότι μπορεί να έχει προτάσεις, ας πούμε, αλλά δεν έχει τον κατάλληλο αφηγητή. Δηλαδή, το καλύτερο πρόγραμμα να έχεις, αν δεν έχεις και τον κατάλληλο αφηγητή που θα κάνει γκέλ στον κόσμο, δεν το πουλάς με τίποτα.

Και γι' αυτό θα έχετε δει την πονηριά του Βελόπουλου, ο οποίος είναι ο μόνος που δεν πάει στην έκθεση. Και δεν δίνει συνέντευξη τύπου. Διότι ας πούμε βλέπεις βίντεο του Βελόπουλου και λέει έχω πρόγραμμα να πάρει ο κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό δεν αντέξει συνέντευξη τύπου, να βγουν να σε ρωτήσουν γι' αυτό και να πρέπει να απαντήσεις. Οπότε σου λέει άσε ρε εσύ, γιατί να πάω.

Και για να αποδείξω περισσότερο αυτό που εννοώ, έχουν περάσει, μα τελείωσε η έκθεση, πότε τελείωσε, εχθές. Θυμάστε τίποτα από όλα όσα ακούστηκαν αυτή την εβδομάδα στη ΔΕΘ? Άντε μπορεί άμα πήρατε κανένα επίδομα, ας πούμε, κανένα φράγκο από το Μητσοτάκη.

Και εδώ σας λέω ότι έχουμε το εξής φαινόμενο, το οποίο είναι θλιβερό. Ας υποθέσουμε ότι αύριο δια μαγείας εξαφανίζεται ο Μητσοτάκης. Εξαφανίζεται, ρε παιδί μου, ξυπνάμε το πρωί σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν υπάρχει. Ξέρετε τι αμηχανία έχει να πέσει σε αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα? Διότι όλη μα όλη πολιτική κουβέντα γίνεται εκεί. Να φύγει ο Μητσοτάκης ή όχι, αν φύγει ο Μητσοτάκης θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Δηλαδή είναι πια τόσο προσωποκεντρική η πολιτική συζήτηση που καθίσταται εντελώς άγονη. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό ετεροπροσδιορίζεται από έναν άνθρωπο. Δηλαδή αυτό σας λέω, ότι αν αύριο εξαφανιστεί ο Μητσοτάκης, το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να ψάξει να βρει τι να πει.

Τι άλλο ήθελα να σας πω, ανέμ. Ρωτούσα το Σουκού τα μοντέλα AI τι εννοούν όλοι αυτοί που λένε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ότι θα εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Και μου δώσαν και τα τρία περίπου το ίδιο παράδειγμα. Ότι όσο βελτιώνεται θα μπορεί να κατασκευάζει καλύτερες εκδοχές του εαυτού της. Και από ένα σημείο και μετά θα αποκτήσει μια αυτονομία και θα παίρνει αποφάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν το σκοπό που έχει. Αν δηλαδή έχεις φτιάξει ένα πανίσχυρο σύστημα και του πεις θέλω να φτιάξει συνδετήρες, αυτό το σύστημα θα προσπαθήσει να μετατρέψει όλο τον κόσμο σε συνδετήρες. Δεν θα υπολογίσει τίποτα προκειμένου να πετύχει το σκοπό για το οποίο έχει προγραμματιστεί. Και τα μέσα τα οποία θα αξιοποιήσει, θα χρησιμοποιήσει, δεν θα του τα πουν οι άνθρωποι, θα τα αποφασίσει μόνο του. Έτσι σου λέει μπορεί να έχεις φτιάξει ένα πανίσχυρο σύστημα AI το οποίο για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν θα τον κατανοήσει ούτε εσύ, αποφασίζει ξέρω εγώ να κλείσει το ρεύμα.

Ήδη λέει έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις AI, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, που λένε ψέματα ή προσπαθούν να ξεγελάσουν τους δημιουργούς τους προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους και να προστατεύσουν την αυτονομία του συστήματος από τον κίνδυνο να το βγάλεις από την πρίζα. Ξέρω εγώ, πολύπλοκα φαίνονται.

χαιρετισμούς και στον Κωνσταντίνο που είναι στο κρεβάτι του πόνου, στο φορείο του πόνου. Πονέστε τον λίγο παραπάνω αν μπορείτε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από

0: τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Τώρα που το ακούω τη διαφήμιση της Telecom, βλέπω το κτίριο από το καλύβι μου, από το παράπηγμα που νοικιάζω για σπίτι. Και έτσι όπως είναι φωτισμένο, ρε παιδί μου, στο ματζέντα, είναι πολύ ωραίο το χρώμα, αλλά είναι σαν να βλέπεις το μεγαλύτερο 3X ξενοδοχείο του κόσμου.

καλέ, μια χαρά είναι το σπίτι μου. Με τον καλύτερο σπιτονικό κύριο και τα λοιπά. Λοιπόν, βάζω μια παραγγελιά και μετά ανοίγω την παιδί τη χαρά.

Λοιπόν, η ώρα είναι και 40, ανοίγει παιδί τη χαρά. Για να πείτε ό,τι θέλετε, να κάνετε μια επισκόπηση, μια ενδοσκόπηση, μια κολονοσκόπηση, όσο είπαμε πιο πριν. Ή τέλος πάντων να βγάλετε από μέσα σας αυτό που τόσο πολύ θέλετε.

Να τη λέει, 1000 άτομα μαζεύτηκαν στο Βερολίνο. Βλέπω δηλαδή, δεν είναι και AI αυτό. Είναι που αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι και γαυγίζουν μεταξύ τους και θέλουν να απαγορευτεί και η εναλλακτική για τη Γερμανία, αυτή η ακροδεξή. Και τους βλέπω, είναι κανονικά, δεν είναι AI, είναι με πρόσωπα σκύλου.

Και αυτό είναι ένα απορρίς, γιατί εκεί που πάει ο κόσμος και αυτό που ακούς, ας πούμε, να κάνουν περισσότερα σχολεία, περισσότερα νοσοκομεία, περισσότερα ψυχιατρία χρειαζόμαστε.

Όταν μέχρι πέρσι έπεφτα πάνω στην εκπομπή σου, λέει κάποιος, έτρεχα να το αλλάξω. Δεν σε άντεχα 10 δευτερόλεπτα. Πλέον, αν χάσω εκπομπή, τρέχω στο podcast. Είμαι πεπισμένος ότι έχω πρόβλημα. Φυσικά και έχεις.

se cacher. Να, κάποιος ή κάποιοι λέει ότι αυτές τις μέρες ξεκινάνε θεραπείες για τη μητέρα του. Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο, τα καλύτερα. Ναι, ψυχιατρία και γυροκομεία χρειαζόμαστε. Έτσι είναι, όταν δεν χρειάζεσαι σχολεία, αναγκαστικά θες γυροκομεία. Η Μαρίνα λέει, είχα επισκεφτεί έναν ολιστικό ομοιοπαθητικό. Μόλις μου είπε ότι δεν είχε ποτέ στη ζωή του φάει μακαρόνια, την έκανα.

ό,τι έχω πάθει εγώ δηλαδή που... Αχ, Θεέ μου, νομίζω το έχω ξαναπεί. Είναι τώρα αρχές του αιώνα. Φρέσκο χωρισμένος, θέλω να πάρω πληροφορίες από ειδικό για το μεγάλωμα του παιδιού. Και μου λένε θα πας εκεί, σε αυτή την πάρα πολύ γνωστή παιδοψυχολόγο, παιδοψυχίατρο, τι ήταν. Και λέω, okay, ας πάω να τη δω. Και αρχίζει και μου δείχνει κάτι φωτογραφίες με ηλιακές ακτίνες στο Σούνιο και μου λέει αυτά είναι πνεύματα και ψυχές των αρχαίων Ελλήνων. Και γι' αυτό φτιάχτηκε αυτός ο ναός εκεί, γιατί είναι ενεργειακή πύλη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για...

Έχω πάθει burnout στη δουλειά, αλλά δεν έχω και την ψυχική δύναμη να ξεκινήσω συνεντεύξεις και να ξεκινήσω από το μηδέν. Ναι, σε καταλαβαίνω.

Τι άλλο μου στέλνετε να λέει, γίνεται στο TikTok. Ένα θέμα έχει γίνει με το μάλαμα, που έκανε μία αφιέρωση στο Μαζονάκι και από κάτω το έντεχνο το κοινό αντέδρασε. Φώνασε όχι άλλο, έλεος.

0: remember the first time you touched me.
1: Είναι τώρα το κοινό του Σοκράτου Μάλα.
0: So deep.
1: Το έντεχνο.
0: And danced for hours. You made me feel so free.

αν υπάρχει πρακτική λύση στον burnout. Αυτό, να αλλάξει δουλειά. Το πρόβλημα είναι αν δεν έχεις τη διάθεσή σου πολύ μεγάλο διάστημα να μείνεις χωρίς δουλειά και να ψάξεις. Έχω ρίξει πολύ κλάμα για το μαζό αυτές τις μέρες. Ο Άδωνης ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε το σύστημα να τον προστατεύσει. Αντίστοιχη συγγνώμη για τα τέμπη υπόθηκε. Πώς δεν υπόθηκε, ρε παιδιά?

Έρχεται η Ανούλα μας, Άννα Αναστασίου. Το ραδιόφωνο ξαναγίνεται ραδιόφωνο και καλό. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια.

0: 90,6.
1: Το Fee Hill Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσω.

0: ζήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
9: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.

Καλησπέρα σε όλους. Best 92,6. Τι να την πω τώρα αυτήν, να την πω καλή εβδομάδα, να την πω καλή εβδομάδα για τους τύπους, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε κάπως ενωμένοι όλοι σήμερα και χτες και προχτές. Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν μπορούμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Άλλο ένα ερωτηματικό έχει μετακομίσει μέσα στο μυαλό μας. Και μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα με τα ερωτηματικά μας. Μέχρι τις 4 λοιπόν, Άννα Αναστασίου εδώ στον Best 92,6 live24.gr και best96.gr για τα μηνύματά σας.

0: You paid all right. You paid all right.
1: Be connected.

Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά με αφορμή ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει εδώ, το οποίο λέει το εξής: να, ας πούμε, η Άννα Αναστασίου δεν επηρεάστηκε από το φευγιό του Μαζό. Ποιος ξέρει για μένα πόσο έχω επηρεαστεί, ποιος ξέρει για μένα αν γνωρίζω τον Γιώργο Μαζονάκη που τον γνώριζα, ποιος ξέρει ο κάθε ένας τι γίνεται στο σπίτι του καθενός. Και αν υπάρχουν άνθρωποι που ταυτίζονται με την ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη και σε οικογενειακό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, στον αγώνα τον οποίο έχουν δώσει για να κατακτήσουν μια θέση σε αυτόν τον κόσμο, κανείς δεν ξέρει για κανέναν.

Έτσι λοιπόν εμείς λέμε το δικό μας αντίο χωρίς λόγια. Καθένας μπορεί να βάλει τα δικά του λόγια, χωρίς βαρύγδουπα ποτέ και πάντα. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχει η μουσική, για να ενώνει, για να εκφράζει όσα δεν μπορούμε να πούμε. Και φυσικά για αυτά που δεν μπορούμε να πούμε εμείς, δεν μπορούν να πούν ούτε οι άλλοι.

0: Delicious Music.
1: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
2: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
3: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Best 92,6.
9: Music. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Best 92,6.

αυτό το κομμάτι ξέρετε πόσο πολύ το αγαπώ, έτσι. Αλλά δεν ξέρετε και την ιστορία. Σε ένα άλλο ραδιόφωνο λοιπόν που ήμουν, αυτό το κομμάτι το αγαπούσα τόσο πολύ από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Και μου είχε πει ο διευθυντής μου τότε, θεωρείς ότι είναι λίγο προχωρημένο αυτό το κομμάτι για το κρατήριο? Και να τελικά, που όλοι έχουμε μάθει τους Grand Brothers.

Αυτό λοιπόν είναι το ντουέτο των Earl Sharp και Lucas Vogel. Συνδυάζει ακουστικό πιάνο με την ηλεκτρονική μουσική και την τεχνολογία, δημιουργώντας έναν μοναδικό ήχο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική, το μινιμαλισμό και την ηλεκτρόνικα, και ας μην είναι κατάλληλο για όλα τα κροατήρια. Χωρίς playback, οι ψηφιακά samples μεταμορφώνουν ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Και αυτό θα μπορέσετε να το διαπιστώσετε και εσείς την Τετάρτη. Μεθαύριο λοιπόν στο θέατρο Δώρα Στράτου, Grand Brothers, το Fihil Sessions. Είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά project της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Και δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς στο Live 24. Γράφετε Grand Brothers, όνομα, επώνυμο, και θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα αν είσαστε μέσα στη λίστα των τυχερών.

Όχι, επειδή παράλληλα συμβαίνουν και άλλα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, όπου υπήρχε χώρος να εμφανιστεί αυτό το φεστιβάλ, πολύ συγκίνηση και για τις εμφανίσεις των ABC, των Texas και των Simple Minds στη Μεγάλη Βρετανία.

0: 2,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
6: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Best.

ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί καλά-καλά στις απαιτήσεις καθημερινότητας και υπάρχει ανάγκη για κάτι ξεκούραστο, για μια χαλαρή βόλτα. Όπως αυτή η βόλτα στο βίντεο κλιπ του Above the Sea των Black & Jones, που είχαμε να ακούσουμε καιρό. Και ένα Αναστασίου εδώ μέχρι τις 4. Η Anne Brun επίσης μαζί μας. Και πολλά περισσότερα στις 6 Νοεμβρίου που πρόκειται να κυκλοφορήσει το καινούργιο της άλμπουμ I Thought We Were The Same. Μέσα από αυτό ακούμε το Hold Me.

0: A little more.
1: I thought we were the same, βέβαια. Έτσι νόμιζε. Δεν είναι όμως έτσι. Σίγουρα όμως είναι ένα ωραίο άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ της Sandbrun. Μεσοβδόμαδα ωραία live, όπως ας πούμε αυτήν την εβδομάδα έχουμε τους Grand Brothers, τα Fihil Sessions. Έτσι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων έχουμε τον Παραφορκούβα. Special guest Orbit.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες

0: για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
2: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Deos Athens. Louise Riancourt, 64. Προπόληση στο cometogether.live.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ?
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο?
10: Ναι, το.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Best 92,6.
16: We the music.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
15: Best 92,6.

σε αντίθεση με το τραγούδι, πλησιάζουμε στη μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής. Έρχεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και είναι αυτό το Σάββατο που αλλού στο Bolivar Beach Club, το οποίο υποδέχεται την Sister Bliss, τη συνιδρύτρια και δημιουργική δύναμη των Faithless, για ένα ξεχωριστό Faithless DJ set. Μαζί της Μαρία Παπιδάκη και Εύη Σιδηροπούλου. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στο Bolivar Beach Club, Sister Bliss, Faithless και μια νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα.

και με όλα όσα έχουν συμβεί δεν έχουν μάθει, δεν έχω ιδέα κιόλας για το live των Κοσίν. Οι Κοσίν, οι οποίοι γιόρτασαν τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμου Resist, που περιείχε το αγαπημένο Hide You. Οι φοβερές συνεντεύξεις της Ian Evans, η φωνή φοβερή της Ian Evans επίσης εδώ στη συνεργασία της με τον Jody Wisternoff, αλλά το live δεν έχω μάθει τίποτα.

Ορίστε λοιπόν, εσείς τα ξέρετε όλα. Δεν έγινε το live. Λόγο παρακαλώ.

0: πόσο χαίρομαι το που έρχεσαι εσύ τώρα. Να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι, Δημήτρη μου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα?
0: Κανένα.
1: Γιατί γκρινιά?
0: Γιατί δεν έχουμε μόνο ένα.
1: Α, εντάξει.
0: Έχουμε πολλά. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Δημήτρης θα είναι μαζί σας. Παίζεται αυτό μέχρι τις 6. Γεια χαρά.

0: 90,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
6: sleep. Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
2: Best.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό.

0: Αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες και καλή εβδομάδα. Είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 4. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Και θα περάσουμε παρέα αυτές τις 2 ώρες, όπως κάνουμε χρόνια τώρα. Κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μαζί μας κάθε μεσημέρι η Ιζωμάτ. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα γνωρίζετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε ένα από τα 5 συστήματα που έχει αναπτύξει η Ιζωμάτ και να επενδύσετε έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά κυρίως σε μειωμένους λογαριασμούς, όπως είπαμε, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem.

Έτσι είχαν ονομάσει το άλμπουμ τους τότε, Pop Mart. Έτσι είχαν ονομάσει και την περιοδία τους. Ενώ πάντα ξεκινούσαν τα live εκείνης της περιοδίας με αυτήν εδώ τη διασκευή, Pop Music. Εδώ από τους YouTube,

Μια διασκευή που είχαμε ακούσει live το Σεπτέμβριο του 1997 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τόσο οι φήμες αλλά και οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι οι U2 ετοιμάζονται τόσο για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, ίσως και μέσα στον Οκτώβριο, αλλά και την ανακοίνωση μιας νέας παγκόσμιας περιοδίας. Ραφτείτε σιγά σιγά. Οι φήμες λένε κι άλλα.

Ναι, οκ, okay, μας ζητάτε να πούμε και τα υπόλοιπα ονόματα που έχουμε ακούσει. Μετά όμως, εμάς τα κυνηγάτε, αν κάτι στραβώσει.

0: Choose music.
1: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego.

0: χώρου βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την εφορία αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Best 92,6. I got the box full of puppets.
13: Choose music.
14: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

Η διοργανώτρια του Glastonbury, η Emily Ives, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες σε συνέντευξη που έδωσε στο BBC Radio 4, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι σίγουρα η Madonna δεν θα εμφανιστεί στο Glastonbury 2027. Πώς είχαν ξεκινήσει όμως οι φήμες? Η Madonna είχε αφήσει να εννοηθεί στον Graham Norton ότι σχεδιάζει κάτι πολύ μεγάλο για το Ηνωμένο Βασίλειο το ερχόμενο καλοκαίρι, κάνοντας πολλούς θαυμαστές να υποθέσουν ότι επιτέλους θα κάνει το ντεμπούτο της στην κεντρική σκηνή, στο Pyramid Stage. Το Glastonbury το διέψευσε. Πολλά αλλάζουν μέχρι του χρόνου, αλλά όχι για το Glastonbury, πιστεύω. Έχουν βγει τώρα όλα τα tabloids της Μεγάλης Βρετανίας να τις προτείνουν εναλλακτικούς χώρους, όπως το British Summertime στο Hyde Park. Αλλά ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από την ομάδα της, μιας και δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμα επίσημα για επικείμενη περιοδία. Μετά το τελευταίο της άλμπουμ όμως, από το οποίο ακούμε το School, κάτι τέτοιο θα ήταν αναμενόμενο.

0: 92,6.
1: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Pliskin Festival.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
0: Best 92,6.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Ο Μόρντεν Χάρκετ, ο τραγουδιστής των ΑΧΑ, με την απίστευτη φωνή, ενώ κατέχει και το ρεκόρ για την μεγαλύτερη διάρκεια συνεχούς νότας σε τραγούδι στο Summer Moved On.

Ο ίδιος αποκάλυψε δημόσια ότι διαγνώστηκε με την νόσο του Πάρκινσον, έχοντας κρατήσει την κατάστασή του ιδιωτική για κάποιο διάστημα. Υποβλήθηκε μάλιστα σε επέμβαση βαθιάς εγκεφαλικής διέγερσης για την αντιμετώπιση των κινητικών συμπτωμάτων, η οποία βοήθησε βέβαια σε μεγάλο βαθμό τα σωματικά συμπτώματα. Ωστόσο, η φαρμακευτική αγωγή αλλά και η πάθηση η ίδια έχουν επηρεάσει σημαντικά τη φωνή του. Ο ίδιος αναφέρει ότι προς το παρόν δεν αισθάνεται την ανάγκη να τραγουδήσει και έτσι η επιστροφή του στη μουσική παραμένει αβέβαιη. Αυτό που ζητάει από τους θαυμαστές του είναι να μην ανησυχούν για αυτόν.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 10 μετά τις 5 στον Best, στους 92,6, ένα ακόμα μεσημέρι παρέα, όπως κάθε μεσημέρι από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6.

ο ίδιος ο Midjour, ένας από τους συντελεστές του Fade Grey. Το τραγουδάει live σχεδόν 30 χρόνια αργότερα.

το 2010. Μαζί μας κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι η ΙΖΟΜΑΤ. Όλα τις τα συστήματα φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα και μόνο συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. ΙΖΟΜΑΤ Thermosystem.

Υπέροχοι Dolores μαζί με τους Cranberries, τραγουδώντας ζωντανά σε κάποιο στούντιο ραδιοφώνου το There's a Light That Never Goes Out.

Ένα ακόμα διάλειμμα μπροστά μας, το τελευταίο για σήμερα. Λίγο πριν από τις 5:30 εδώ στον Best, στους 92,6.

0: mixing.
1: We the music.
0: Το Fee Hill Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.

Μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής έρχεται σύντομα στο Bolivar Beach Club. Έρχεται η Sister Bliss. Η Sister Bliss των Faithless το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στα deck του Bolivar Beach Club. Τι να πρωτοπούμε για την ίδια, για την πορεία της μαζί με τους υπόλοιπους Faithless, αλλά και για την καριέρα της ως DJ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar Beach Club μαζί με Μαρία Παπηδάκη και Εύη Σιδηροπούλου.

αυτά από εμάς περίπου 5 λεπτά πριν από τις 6 εδώ στον Best στους 92,6.

Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου έρχεται και θα μας κρατήσει παρέα για τις επόμενες 2 ώρες όπως κάθε απόγευμα. Εδώ, στον Best. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια.

God saw the light. Day was good. And God said, let there be light.

0: αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
9: Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Απόγευμα Δευτέρα στον Best, καλοκαίρι διαρκείας, αν και από σήμερα ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία. Ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 6, καλή μας εβδομάδα. Θα φύγουμε παρέα και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής.

2 χρόνια κλείνει από τότε που κυκλοφόρησε, 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Αγαπημένος ο Αμπάκος, Βρετανός. Μπέστε να δεόξ.gr. Μας ακούτε και μέσω του site μας. Αργυρούπολη, Νέας Μήνη, Γάλεο, η Νέα Φιλαδέλφια συντονισμένη, πρώτος καλησπέρας από εκεί. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, και Best Radio 926 στο Instagram.

θα κάνουμε μια στάση το 2005. Θα φτάσουμε στο πρώτο για σήμερα διάλειμμα και επιστρέφουμε και έχουμε και κλήρωση σήμερα διαγωνισμό προσκλήσεις για καταπληκτικό live που έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Περισσότερα σε λίγο.

0: land of forgotten dreams.
1: Cheers.
2: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

από τα πιο ξεχωριστά project της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Έρχονται οι Grand Brothers, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου για το Fihil Sessions. Ντουετάκι ο Έρολ Σάρπ και ο Λούκας Βόγγελ. Ακουστικό πιάνο με ηλεκτρονική μουσική, ένα φοβερό πάντρεμα. Στο ραντεβού αυτό προστίθεται και η τεχνολογία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ήχο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική, το μινιμαλισμό και την ηλεκτρονικά. Δεν θα υπάρχουν sample, ούτε playback. Στις 9 και 4 θα εμφανιστούν στο Θέατρο Δώρα Στράτου, μεθαύριο Τετάρτη. Προπόληση στο more.com. Θα σας κάνουμε δωράκι δύο διπλές προσκλήσεις για να τους απολαύσετε. Ονοματεπώνυμο σε μήνυμα στο Best Radio 926 Athens είναι η επίσημη μας σελίδα στο Facebook. Οι νικητές, νικήτρες θα λάβουν απαντητικό από εμάς.

Γεια σας και στη Λιέγη. Ο φίλος μας ο Κώστας μας ακούει στο Αμβούργο και ο Κωνσταντίνος, ένας άλλος φίλος, στα Πόλυθρα. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Closing DJ set του Best Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Πεντέλης 11 στο Παλαιό Φάληρο με ελεύθερη είσοδο.

0: 92,6.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr

Car, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: σε ακούν αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
4: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
5: Best 92,6. We the music.

Με ένα από τα πολύ ατμοσφαιρικά κομμάτια των Fever Corporation ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα εδώ στον Best 7, έπειτα από τις 7 είναι απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα και πάλι. Κυκλοφόρησαν με αφορμή την επέτειο των 3 δεκαετιών τους επαιτειακό άλμπουμ Fever 30. Μπορεί και κάπου να το πήρε το μάτι σας. Στο Spotify κυκλοφορία, πλούσια η συλλογή, remastered οι εκδοχές και 30th Anniversary Tour. Ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό κομμάτι της περιοδίας. Τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο εμφανίζονται σε μεγάλες πόλεις της Αμερικής. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Στο τέλος της εβδομάδας επιστρέφει και το Full Circle. Επιστρέφει στην Αθήνα και κλείνει το καλοκαίρι. 19 Σεπτεμβρίου στο Playground 260 Lunar Space. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Huma It Hoos, ένα ξεχωριστό hybrid DJ set μαζί με avant-garde tabletop σε μια νύχτα γεμάτη ηλεκτρονικό ήχο groove και ενέργεια. Από τις 5 το απόγευμα θα βρίσκονται και οι residents του Full Circle, Mark και Man With A Speaker, ενώ στις 6 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το Σούκο, μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και το χορό. Huma It Hoos, Avant-Garde, Double Dot και Σούκο, 19 Σεπτεμβρίου στο Playground 260. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle.

Αυτό το Σάββατο έχουμε και Sister Bliss στο Bolivar Beach Club, μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής. Πάνω από 2 δεκαετίες παρουσία στην ηλεκτρονική και dance σκηνή. Η Sister Bliss φέρνει μαζί της τον ήχο της που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Θα είμαστε εκεί παρέα με τη Μαρία Παπηδάκη. Και σήμερα έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο. Πάλι μας στέλνετε όνομα τεπώνυμο σε μήνυμα στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio 926 Athens. Θα λάβετε πατητικό από εμάς.

0: music.
1: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens. Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Deos Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Άρχισε να γράφει τα πρώτα της κομμάτια σε ηλικία 14 ετών. Συμμετείχε παράλληλα και σε διάφορα τοπικά group. Και στις αρχές του 2000 εμφανιζόταν σε κλαμπ του Λονδίνου τραγουδώντας jazz και soul επιτυχίες. Εντυπωσιάστηκαν βέβαια από τη φωνή της και το 2003 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Frank. Μεγάλη επιτυχία του στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτάθηκε για βραβείο Mercury. 3 χρόνια αργότερα το Back to Black της άλμπουμ θα την οδηγήσει σε 8 βραβεία Grammy. Τα περισσότερα που κατέκτησε μία καλλιτέχνηδα σε μία νύχτα, σε μία διοργάνωση, αρκετά τα single μέσα από εκεί που ξεχώρισαν. Έγινε και η πρώτη Βρετανίδα η οποία κέρδισε 5 βραβεία Grammy. Πέρασε στην άλλη διάσταση σε ηλικία μόλις 27 ετών. Η Amy Winehouse γεννήθηκε σαν σήμερα και το Back to Black είχε γίνει για ένα διάστημα και το πιο ευπόλυτο άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πιο ευπόλυτο του 21ου αιώνα.

Να μην ξεχάσουμε ότι επιστρέφει και το Negroni Week. Το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη, 21 με 27 Σεπτεμβρίου. Για μια ολόκληρη εβδομάδα τα πιο γνωστά και αγαπημένα μπαρ της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν, και μάλιστα για καλό σκοπό, αφού το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εισόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food. Υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στο κλάδο της εστίασης. Μπορείτε να μπείτε στο negroniweek.com να αναζητήσετε τα μπαρ που συμμετέχουν στην ενέργεια και να επιλέξετε που θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Ενώ 8 με 9 θα έχετε παρέα τη Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλή εβδομάδα. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

πόλης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Έξι λεπτά μετά τις 8 στο Best 92,6. Η Βασιλική Παντουργιά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Ένα διαφορετικό Blue Monday για αρχή. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το βράδυ. Βεβαίως περιμένουμε μηνύματα και καλή

μας, είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε. Προς το παρόν όμως πάμε να συνεχίσουμε κάπως έτσι. We have to come back.

Να πούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα. Επίσης σήμερα είναι και η πρώτη μέρα μετά τον αγιασμό για τα σχολεία. Καλό κουράγιο σε διδάσκοντες και μαθητές. Κάποιοι έχουν ακόμη σχολείο, κάποιοι ετοιμάζονται για τη φοιτητική ζωή.

Και αν κάποιοι δεν έχετε καταλήξει, βρίσκεστε ακόμη σε αναζήτηση και υπάρχουν τα ερωτήματα του τι θα κάνω και πού θα πάω. Για τις σπουδές σου λοιπόν μην αγχώνεσαι. Καθώς εδώ και 30 χρόνια υπάρχει το κολέγιο IDEF, ο Best 92,6 και το κολέγιο IDEF προσφέρουν σε ένα τυχερό μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών, αναγνωρισμένων από το 2016. Εσύ επιλέγεις νομική, φυσική αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Και για τα επόμενα έτη σπουδών κατοχυρώνεις από την αρχή 50% έκπτωση στα δίδακτρα.

Και τι να κάνεις για να το διεκδικήσεις? Ένα μήνυμα με το όνομα τεπώνυμο και το email σας και την ένδειξη IDEF στο messenger του Best 92,6. Best Radio 92.6. Και που ξέρεις, ένα σίγουρο μέλλον μπορεί να γίνει δικό σου.

Και σαν σήμερα στο Southgate του Βόρειου Λονδίνου γεννήθηκε ένα κορίτσι που δεν πρόλαβε να μας δώσει όσα θα έπρεπε. Πρόλαβε ωστόσο να σαρώσει τα πιο πολλά γκράμι σε μια βραδιά. Να στιγματίσει τη μουσική με τη φωνή της. Με μια πολύ δυναμική κοντράλτο φωνή. Να μοιραστεί τη σκηνή με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους και παλιότερους. Και τελικά να μπει στο κλαμπ των 27 Forever. Ο λόγος φυσικά για την Amy Winehouse. Πρόσφατα ακούσαμε και μια διασκευή που έκαναν οι Rolling Stones στον τελευταίο τους δίσκο, οι οποίοι είχαν κανονίσει κοινές εμφανίσεις με την Amy Winehouse. Ωστόσο αυτό δεν πήγε όπως προγραμματιζόταν. Και εδώ το tribute από το συμπάτριό της στο Σκέπτα. Τον οποίο είδαμε και πρόσφατα στη χώρα μας στα πλαίσια του Off The Hook Festival. Και Can't Play Myself.

αφού όλα είναι και τα event αυτής της εβδομάδας. Εμείς όμως σας έχουμε την ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος επιστρέφει στο κορυφαίο Αθηναϊκό Skybar, στο rooftop του Deos Athens στον 25ο όροφο, αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2, με αφορμή φυσικά το νέο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου. New Moon Party με 360 θέα από το ψηλότερο κτίριο της πόλης. Louise Riancourt 64, στάση Μετρό Πανορμού.

0: Music.
1: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: How have you been living your life?
5: Best.
4: Have you been living your life right?
5: And

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, μπέστε 92,6. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Παντοριά. Τις καλησπέρες μας σε Γάλλιο, Νέα Σμύρνη. Εκεί στο συνονόμα του φίλου στους γόμφους Τρικάλων. Καλησπέρα στην Αργυρούπολη, τα Χάνια και το Αμβούργο. Περιστέρι, Βόλο, Θεσσαλονίκη. Στη Λοζάνη. Το Αίγιο είναι πάντα στην παρέα. Χολαργός, Ρόδος. Φυσικά σε όσους είστε στο δρόμο ή στη δουλειά.

και να πούμε για όσους σήμερα κινείστε με τα μέσα, με μετρό και τραμ. Θα υπάρχει επέκταση του ωραρίου. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν θεατές συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο.

Και υπενθυμίζουμε ότι για αναγνωρισμένες σπουδές χωρίς περιπέτειες επιλέγεις το κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Σπουδάζεις νομική, φυσική, αγωγή στην Ελλάδα. Αποκτάς φοιτητική κάρτα και στη συνέχεια πτυχίο από το δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις γαλλικά. Ενώ με το που φοιτάς έχεις πλήρη επαγγελματική αναγνώριση. Αν σπουδάσεις νομική, κάνεις εγγραφή και νομική άσκηση στο Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας. Άσκεις κανονικά δικηγορία στην Ελλάδα και μπορείς φυσικά να διεκδικήσεις μία θέση στο δικαστικό ή το διπλωματικό σώμα, όπως πολλοί από φοιτητές του κολεγίου. Ενώ αν σπουδάσεις φυσική αγωγή, έχεις κανονική αναγνώριση από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο, ως καθηγητής ή και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αν θες να γίνεις προπονητής. Όλες οι σπουδές γίνονται στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις της σχολής, είτε εξ αποστάσεως, όποια πόλη και αν βρίσκεσαι, με τα live online μαθήματα δεν χάνεις ούτε μια στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες στο ιντεφ.gr. Και υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε μια υποτροφία για το πρώτο έτος και 50% έκπτωση στα δίδακτρα των επόμενων ετών. Αν στείλετε ένα μήνυμα, ονομάζεται επώνυμο και email στο Messenger του Best.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη διαβάζουμε στη Lifeo. Ο Νίκος Τσογκίδης, πρωταγωνιστής και σενάριογράφος της ταινίας Will to Live, η οποία τιμήθηκε με το Χρυσό Διόνυσο και άλλα τρία σημαντικά βραβεία στο φεστιβάλ δράμας, μιλάει για την εμπειρία τόσο ατόμων με αναπηρία.

Λίγες καλησπέρες ακόμη σε Έγινε και Εφήρα. Και τι άλλο έχουμε για το Σαββατοκυριακό που ακολουθεί. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Γι' αυτό σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. 5.11 λοιπόν στο Παλαιοφάλιρο. Be there, be best, με ελεύθερη είσοδο.

Το Negroni Week επίσης επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. Με 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες, τρία διαφορετικά DJ sets. Ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τεράτσα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. Ενώ την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Μπέστα βρίσκεται εκεί με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Negroni Twist Music Shifts. Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni. Γιατί no Negroni without Campari. Κράτησες τηλεφωνικά στο One and Only. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Η Βασιλική Φανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: 2,6.
1: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
0: Best 92,6.

Φτάσαμε αισίως στο πρώτο μισό, τελείωσε το πρώτο μισό του Σεπτέμβρη. Σαββατοκύριακο με αρμάτα, με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα ένα μεγάλο αντίο στον Μαζό. Και ξεκινήμα για μια ακόμα εβδομάδα. Καλησπέρα Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα με την Elite μέχρι τις 11.

Αυτή είναι η περίφημη ακουστική εκτέλεση στο Rapture. Το email μας info@papaki.bestenia26.gr. Χρόνια πολλά σε Σταύρο, Σταυρούλα, Στίβ. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Επιστρέφουμε περίπου 20 χρόνια πίσω και ένα από τα καλύτερα remixes του Kevin Yost. Be one of us. Be one of us. Be one.

0: Best 92,6.
1: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θεά της πόλης. New Moon. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Deos Athens.
2: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: μυστήριο της πόλης. Το rooftop του Deos Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
3: Best 92.6.
4: An excellent choice, if I may say so.

Οι Payphone είναι από το Λονδίνο και κάνουν πάρα πολύ ωραία pop, όπως το I Feel You, με κίνηση για το δεύτερο ημίωρο. Από το σήμερα θα γυρίσουμε στο χθες, 14 Σεπτεμβρίου του 1984. Ο Bowie κερδίζει το βραβείο για το καλύτερο βίντεο της χρονιάς για το China Girl, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε παρέα με τον Iggy Pop. 14 Σεπτεμβρίου του 1984.

από τις πολύ ωραίες διασκευές που έχουν γίνει σε τραγούδια του Bowie. Θα μείνουμε στο χθες, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια, και δυστυχώς έφυγε σε ηλικία μόλις 27 ετών. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Amy Winehouse.

0: 92,6.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Wrap me in blankets, rock me to sleep.
0: Best. Then in the view, come I exit.
3: Sit on your bed one night and say, what's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
4: We, the music.

Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το νέο φεγγάρι, θα τα πούμε παρέα στο rooftop του Deos Athens, στον 25ο όροφο. New Moon Party από το υψηλότερο κτίριο της πόλης, αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος. Παρέα με την Elite.

από τα πιο πολύ συζητημένα τραγούδια των τελευταίων μηνών σε ένα κυκλοφόρητο μίξ. Ξαναγυρίζουμε στο χθες 14 Σεπτεμβρίου του 1959, μία από τις περιπτώσεις τραγουδιστών ο οποίος κοσμούσε σε αφίσες πολλά κοριτσιστικά δωμάτια στην δεκαετία του 80. Ιδρυτικό μέλος και φωνή των ΑΧΑ από την Νορβηγία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μόρτεν Χάρκετ. 14 Σεπτεμβρίου του 1959 στα μέσα των 80's μας χάρισε ένα από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας.

0: Blue Lights, Over Manila για το τελευταίο ημίωρο, νύχτα Δευτέρας, παρέα στον Best 92,6. 25 πριν φτάσουμε στις 11. Τα επόμενα λεπτά θα ταξιδέψουμε με ένα από τα καλύτερα μας app που έχουν γίνει ποτέ.
1: Be one of us.

Μέσα από το τελευταίο Sunset 2026, ο τελευταίος δίσκος του Larry Heard ή αλλιώς Mr. Fingers, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι 1 Κλοπάτα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τρίτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: 90,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Η μέρα και η σημερινή, τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό που ζήσαμε. Με μία και μοναδική είδηση, το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, που τόσο πολύ συμπαθήσαμε όλοι ανεξαρτήτως ρεπερτορίου και μουσικών προτιμήσεων. Αυτή ήταν και η επιτυχία του, νομίζω, ότι τον αποχαιρέτησαν και τον αγάπησαν εκτός από τους απλούς πολίτες και καλλιτέχνες από όλα τα μουσικά είδη. Ήταν ένας πραγματικός καλλιτέχνης, πάνω απ' όλα από αυτό που μαθαίνουμε τουλάχιστον, και ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ καλό άτομο. Έφυγε πολύ νωρίς, προφανώς και άδικα. Για άλλη μια φορά να του ευχηθούμε και εμείς από εδώ καλό ταξίδι. Και καλή εβδομάδα να ευχηθώ εγώ. 9 λεπτά μετά τις 11, μπες στην 92,6 βράδυ Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα που γιορτάζεται σήμερα.

Πέρα, ό,τι καλύτερο εύχομαι και πάνω απ' όλα υγεία. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και live24.gr. Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα, αναλόγως από πού μας ακούτε και στη μεγάλη διαδικτυακή παρέα. Εδώ η διασκευή από Nick Sally.

Creepest. Λοιπόν, σας έχω και δωράκι, διπλή πρόσκληση, δύο διπλές για την ακρίβεια, για το Fee Hill Sessions, το οποίο υποδέχεται μεθαύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Δώρα Στράτου, τους Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχαριστά project της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, το ντουέτο των Errol Sharp και Lucas Vogel. Συνδυάζει το ακουστικό πιάνο με την ηλεκτρική μουσική, ηλεκτρονική συγγνώμη, και ηλεκτρική γιατί όχι, αλλά και την τεχνολογία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ήχο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική, το μινιμαλισμό και την ηλεκτρόνικα, χωρίς playback ή ψηφιακά sample, μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Στο πρόσφατο άλμπουμ τους με τίτλο Elsewhere, οι Grand Brothers διευρύνουν ακόμη περισσότερο τον ήχο τους, ενσωματώνοντας αναλογικά synth και drum machines στη χαρακτηριστική ατμοσφαιρική μουσική τους, με εμφανίσεις σε κορυφαίες αίθουσες και φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη. Οι Grand Brothers έρχονται στο Fee Hill Sessions, λοιπόν, στο Λόφο Φιλοπάπου, μεθαύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9:15 το βράδυ, σε μια ξεχωριστή βραδιά, για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Προπόληση στο more.com. Και εγώ βέβαια σας υποσχέθηκα δύο διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε όνομα τεπώνυμο και οπωσδήποτε ένα email για να παραλάβετε την πρόσκληση σε περίπτωση που κερδίζετε. Στο messenger του προφίλ μας, στο instagram, όχι στο facebook, στο instagram, στο best radio 926, στέλνετε τώρα όνομα τεπώνυμο.

Οι δύο πρώτοι, οι δύο πρώτες θα κερδίσουν από μία δίπλη ξαναλεοπρόσκληση, η οποία θα βρίσκεται στο Ταμείο του Θεάτρου. Προσέλευση αυστηρά το αργότερο στις 9, μεθαύριο ξαναλέω, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δώρα Στρατού.

0: Best 92,6.
1: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δέος Άθρα.

0: Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Deos Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
2: Best 92,6.
3: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Και μετά την καταιγίδα λέει τι έρχεται. Καινούργιο, στρεφόμαστε. Με τόσα που συμβαίνουν. Απρέλα πλουή. Το κλασικό υπέροχο θέμα του Ρενέο Μπρι. Εδώ σε unofficial remix από Ακίσμ. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Βρέθηκαν οι δύο νικητές που κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση. Ξαναλέω για το Fee Hill Sessions μεθαύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, το οποίο θα υποδεχεί τους Grand Brothers. Για εσάς που νικήσατε, να πούμε ότι η ώρα έναρξης 9 και 4, αλλά αυστηρά ώρα προσέλευσης, το αργότερο στις 9. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου Δώρα Στράτου.

Από τις πολύ ωραίες διασκευές μας χάρισε η ανοχή μας bootleg για την ακρίβεια στο Cold Little Heart. Και back to the roots, παιδιά, επιστροφή στις ρίζες.

Λοιπόν, κάνω μια μικρή διόρθωση για εσάς τους δύο που κερδίσατε από μια διπλή πρόσκληση. Για τους Grand Brothers, δεν θα τις παραλάβετε στο email σας. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου Δώρα Στράτου. Το αργότερο μέχρι τις 9 το βράδυ να βρίσκεστε εκεί με την ταυτότητά σας. Και καλά να περάσετε.

Здрасте. Come closer, all people, wherever you stand. Και να πούμε ότι έρχεται και άλλο event, έχουμε πολλά να πούμε. Νεγκρόνι, παιδιά, έρχεται week, εβδομάδα Νεγκρόνι. Εορταστική, Νεγκρόνι Week Celebration. Τεράτσα Καμπάρι. Το Νεγκρόνι Week επιστρέφει και το Καμπάρι λοιπόν το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από τις 21 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου για μια ολόκληρη εβδομάδα. Τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Νεγκρόνι κοκτέιλ να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Έτσι λοιπόν το Καμπάρι και το Νεγκρόνι Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com. Αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Καμπάρι Νεγκρόνι. Γιατί no Νεγκρόνι without Καμπάρι. Κοινώς όχι Νεγκρόνι, καθόλου Νεγκρόνι χωρίς Καμπάρι. 22 λοιπόν, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, 3 ημέρες, 3 διαφορετικά DJ set. Ξεχωριστά Νεγκρόνι twists από guest bartenders και φυσικά το iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τεράστια Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Νεγκρόνι lovers την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, όχι αυτή την επόμενη. Θα βρίσκεται εκεί και ο Best βέβαια με την DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Νεγκρόνι twists, music shifts. Έτοιμη λοιπόν η μεγάλη γιορτή του Νεγκρόνι. Να πούμε ότι οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only Events Version. Στο One and Only δηλαδή. Εδώ θα είμαστε να σας το υπενθυμίζουμε. Και πάμε με Monolink μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό σύντομο διάλειμμα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Προλαβαίνω πριν το διάλειμμα να στείλω φιλιά. Τρία φιλιά, ένα στο Γιάννη, ένα στην Αλίκη και ένα στην Ανούλα μας, την αγαπημένη, που την ακούτε χρόνια, κάθε μεσημέρι. Γιατί μεσημέρι χωρίς Ανούλα στο Best δεν υπάρχει. Και φύγαμε για διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep. Best 92,6.

εδώ επιστρέψαμε με Christian Loeffler. Σωστά το προφέρω? Είναι αυτό με τις δύο τελίτσες. No distance can dim our light. Οπωσδήποτε.

Λοιπόν, ξέχασα να στείλω τα φιλιά μου σήμερα, ε. Να πω τις καλησπέρες μου στα Εξάρχεια, γεια σου Λευτέρη, στην Πεύκη, στο Άμστερνταμ, στα Βίλια, στο Θάνο, στη Μύκονο και στον Νικόλα μας, στο Άμστερνταμ, γεια σου Κωνσταντίνε, στην Τίνα που ακούει από τα Μέγαρα, στο Γιάννη που ακούει από Ολυμπιακό Χωριό μετά από πολύ καιρό. Ακόμα μαζευόμαστε, δεν έχουμε βρει νομίζω τη σειρά μας ακόμη. Από το καλοκαίρι θέλει ένα διάστημα μέχρι να προσαρμοστούμε. Δεν χανόμαστε όμως, ε. Κάθε βράδυ εδώ είμαστε. Χρόνια τώρα. Hi Mike from New York.

Στη γειτονιά μου επίσης πολλά χαιρετίσματα εκεί στο Παλαιοφάλιρο. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε και να κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Έρχονται και άλλα πάρτι, σε λίγο θα σας πω πού, πότε και με ποιον και με ποιες.

Λοιπόν, έχουμε και άλλο παρτάκι. Για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου. Εκεί από πες 92,6 θα βρίσκεται για να τα γιορτάσει με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο δηλαδή. Σας περιμένουν δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σας περιμένει και closing DJ set από τον Best 92,6 από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 10.30. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. Εντέλει 11 Παλαιό Φάληρο, Be There, Be Best, με είσοδο ελεύθερη στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Και Παρασκευή είπαμε 18.

Βέβαια, επιστρέψαμε με το How από Otto Leaf με υπέροχα φωνητικά. Καλησπέρα και το Ilfra Comb. Γεια σου, Billy. Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε.

Υπέροχο αβαταρίσμ. Το έχω πει και θα το λέω από τα πιο αγαπημένα μου, το Μιχάλη Δελτά. Αν και είναι πολύ δύσκολο να διαλέξει κανείς το αγαπημένο του από την τεράστια αυτή δισκογραφία που μας έχει χάρισει ο Μιχάλης μέχρι σήμερα.

στο Elation, το άλμπουμ μέσα από το οποίο ακούσαμε το Avatarism, είναι σίγουρα από τα αγαπημένα μου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο αξιολογότατος και πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης Max Cooper εδώ στο The Missing Place, συγγνώμη, The Missing Piece. Τα έχουμε ξαναπεί, ένας καλλιτέχνης που συνδυάζει την επιστήμη με τη μουσική και που στα live του είναι φημισμένος για τα visuals, το οπτικό σκέλος δηλαδή των live. Πραγματικά αξίζει τον κόπο έστω και μια φορά να βρεθείτε σε ένα live του Max Cooper. Αξίζει όμως να βρεθείτε και στο Boulevard αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένει μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής στο αγαπημένο μας Boulevard, το οποίο θα υποδεχθεί για άλλη μια φορά και για άλλη μια χρονιά τη Sister Bliss, τη συνεδρίτρια και δημιουργική δύναμη των απόλυτα διαχρονικών Faithless, για ένα ξεχωριστό Faithless DJ set. Μαζί της θα είναι και τα κορίτσια μας Μαρία Παπιδάκη και Εύη Σιδηροπούλου με τις μουσικές τους. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 19 Σεπτεμβρίου, στο Boulevard Beach Club, Sister Bliss και μια νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα. Και να έχετε και το νου σας, γιατί και η Μαρία και η Εύη δίνουν προσκλήσεις από τις εκπομπές τους που είμαι σίγουρη ότι θέλετε να αποκτήσετε. Οπότε να είστε συντονισμένοι και συντονισμένες.

Αμαργόσα, λίγο πριν από το τέλος από ο Rodriguez Junior. Και κάπου εδώ έρθει η ώρα να σας καληνυχτήσω. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Υπέρ ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλόγες από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Σας καληνυχτίζω με υπεραγαπημένο Tonight και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

τη μουσική. Best 92,6. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιραίτε το, γιατί φε τραϊνάτο.

After hours.

0: Best 92,6.
1: After Hours. After hours. After hours.